Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ουσανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

μόνο επιτυχίες.

Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
1: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
2: Έλα ρε παιδί μου.
3: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
0: Γρηγόρης Αρναούτο.
2: Να τα πραγιάζω.
4: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
0: Ζόρδος Διανός.
5: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
6: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
0: Νάνση Αντωνίου.
7: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
0: Παναγή Τζορτζάτο.
8: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
9: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
0: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούδης.
10: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
0: Ένα, τρία.

0: από 15 μέρες που μου είπε ότι πλέον δεν έχει καμία σεξουαλική διάθεση μαζί μου, ότι αν δεν χάσω τα κιλά και δεν ξαναγίνω έτσι όπως ήμουνα σύντομα, θέλει να χωρίσουμε.
1: Και τι θέλει να κάνει?
0: Είμαι σοκαρισμένη, δεν περίμενα ότι θα είχα μια τέτοια αντίδραση. Όλα μπορούν να συμβούν στη ζωή, και ο ένας άνθρωπος να χαλάσει και το σώμα του, και ένας άνθρωπος λίγο να αφαιθεί. Έχω και δύο παιδιά, έχουμε. Ήταν πάρα πολύ σκληρό αυτό που μου είπε. Δεν ξέρω αν μου το έπαιγε να με τρομάξει ή όχι αν το κάνω, αλλά μου είπε ότι θέλει να χωρίσουμε αν δεν ξαναγίνω το κορμί που ήμουνα.
2: Είναι ηλίθιος.
0: Όταν με γνώρισε.
3: Είναι ηλίθιος.
1: Είναι ηλίθιος ο τύπος. Θα σου πω όμως κάτι, να ξεκινήσω εγώ, θέλετε?
0: Ξεκινά.
1: Ωραία. Να ξεκινήσω κάτι. Από το ένα βασικό. Μπορώ να δεχτώ λοιπόν ότι μπορεί στο σύντροφό σου, αν έχει αλλάξει το σώμα σου, που δεν το συζητάμε τώρα εδώ, αν έχει να κάνει με παιδιά. Η γυναίκα έχει περάσει και από τη λοχεία. Έχει, ναι. Είναι
3: πολύ φυσιολογικό
1: και κατανοητό αυτό το πράγμα. Είναι ηλίθιος ο τύπος. Αλλά μπορώ να δεχτώ, για να πάω και στην άλλη πλευρά, ότι μπορεί να σου αρέσει ο σύντροφός σου έτσι όπως ήταν ή έτσι όπως θέλεις εσύ να γίνει, τέλος πάντων. Και δεν θεωρώ παράλογο να το μοιραστείς μαζί του, αλλά με τρόπο συγκεκριμένο. Σημασία εδώ έχει ο τρόπος. Δηλαδή, θα πήγαινα εγώ στη γυναίκα μου, ενώ έχει γεννήσει, να της πω ότι ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει το σώμα σου.
0: Έχει γεννήσει εδώ και δύο χρόνια.
1: Εδώ και αρκετό καιρό. Ωραία. Πάμε λοιπόν να το δούμε ξεχωριστά.
3: Πότε πρόλαβε μέσα σε 4 χρόνια να γεννήσει δύο φορές?
1: Αυτό το απειλητικό.
3: Πριν δύο χρόνια.
0: Το γέννησε τον πρώτο και αμέσως είχαν το δεύτερο παιδί. Ρε συνάση. Τώρα θα τους πούμε εμείς πότε γέννησε η κοπέλα.
1: Αυτό λέω, το.
0: Δύο χρόνια που έχω γεννήσει το τελευταίο παιδί.
3: Δεν πρέπει να είναι πάνω από ένα χρόνο που άμα είναι μεταξύ τους δύο χρόνια τα παιδιά.
1: Αυτό το απειλητικό.
0: Είπα εγώ ότι 4 χρόνια σου λέω ότι είναι μαζί.
3: Ναι, αυτό λέω.
0: Είναι πάνω κοντά 2 χρόνια που είναι μαμά δύο παιδιών.
1: Εγώ καταδικάζω πάρα πολύ.
0: Ναι, τι είναι αυτά που δεν κάνει. Με το που γέννησε κάποιο ξανά μην έγκυο.
1: Εντάξει, για τώρα μην στέκεστε στη λεπτομέρεια.
0: Είναι θέμα συζήτηση αυτό.
1: Το ότι αυτό το
3: απειλητικό. Λίγο νεύρα, ηρέμησε λίγο, μα έχει τρελάνει.
0: Με έχει τρελάνει, σου φαίνεται όλα παράξενα.
3: Μα σκέφτομαι ότι αν είναι 4 χρόνια μαζί, ένα χρόνο που έμεινε έγκυο.
0: Δεν γίνεται.
3: Έμεινε έγκυο μέχρι να γεννήσει, πάμε στον ένα χρόνο.
0: Δεν ότι με το που γεννήσε ξανά μην είναι έγκυο.
3: Άρα είναι 3 χρόνια, α πούμε, η διαδικασία τη εγκυμοσύνη. Λοχίε και πώ θα λένε, 3 χρόνια είναι, παιδιά.
0: Εντάξει, λοιπόν, είναι περίπου 2 χρόνια που είναι. Δεν
1: ωραία,
0: ξέρω αν ήταν.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πριν το γάμο, αν ήταν έγκυος η γυναίκα. Πες.
1: Ωραία. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο σύντροφος να το πει με άλλο
0: τέλειωνε
1: τρόπο.
0: Τέλειωνε και εσύ, ρε Παναγή. Να το. Και σε μια ώρα μιλάς.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το απειλητικό. Το ή τα χάνεις ή χωρίζεις.
0: Ωραία, αυτό είπε αυτό. Εγώ, αν μου το έλεγε εμένα αυτό η γυναίκα, εγώ θα χώρισα.
1: Εντάξει, και εγώ αυτό θα έλεγα. Όλοι αυτό σκεφτήκαμε.
0: Εγώ θα χώρισα. Αν μου το έλεγε εδώ, του έλεγα τα μαλάκα και θα χώρισα.
1: Όταν έχεις δύο παιδιά, δεν το λες έτσι.
0: Αλήθεια. Δηλαδή, τι θα κάνω, θα φοβάμαι στη ζωή μου, μην πω χαλάσω. Ξέρεις πώς με γνώρισε εμένα η Νάνση. Κουκλή ζωγραφιστό.
1: Και τώρα κουκλή συνεχίζει.
0: Τώρα δεν είμαι, τώρα είμαι. Κούκλος ζωγραφιστός.
1: Κούκλαρος, μανάραρος.
0: Φαντάζομαι τώρα εγώ τώρα να είμαι τώρα γυναίκα. Αυτή η γυναίκα τώρα που θέλει συμπαράσταση, θέλει αγάπη, θέλει βοήθεια, θέλει στήριξη.
1: Βρε,
0: να πάει άλλος και να
1: μου γλυκιά, το καταλαβαίνω. Αλλά
0: εμένα λες αγάπη μου γλυκιά. Ναι. Άντε βρε ανώμαλε.
1: Αλλά και με δυο παιδιά δεν το λες έτσι ελαφρά την καρδία το σηκωθεί.
0: Ρε δεν το λες καθόλου. Τι είναι αυτό που λες, άρα δηλαδή εμένα με αγαπούσες για το κορμί μου, για το σώμα μου. Μίλα, Νάνση, γιατί σε βλέπω.
1: Κάτσε, ρε, Γρηγόρη.
3: Δεν προλαβαίνει κανένα να πάρει το λόγο.
0: Καλά, τόση ώρα όλος μίλωσε. Εγώ τώρα πετάχτηκα.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι της άποψης όχι βέβαια να χωρίσουν σε καμία περίπτωση με δύο μωρά παιδιά.
0: Αλήθεια, δηλαδή μπορείς να μείνεις με αυτόν τον τύπο, αν σου το έλεγα εγώ αυτό.
3: Θεωρώ ότι της το είπε για να την αφυπνίσει, γιατί μπορεί η ίδια να έχει παρατήσει τον εαυτό της.
1: Απλά δεν είχε τον τρόπο.
3: Απλά δεν είχε τρόπο, σωστό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι με έναν άνθρωπο που έχει κάνει δύο παιδιά και που είναι μαζί και που ήταν ερωτευμένη, ότι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Τους, μπορεί να συμβεί.
1: Δεν είναι κακό το ότι πήγε να τον αφυπνήσει.
3: Εγώ πιστεύω ότι θέλει πιο πολύ να την αφυπνήσει, να την κινητοποιήσει.
0: Τι λέτε, άμα την είχαμε τους έλεγε αυτό το πράγμα, δεν θα ήταν έτσι. Η κοπέρα σου λέει, το εννοεί αυτός.
3: Απ' την άλλη, εγώ καταλαβαίνω τον άλλον ότι αυτό νιώθει και σέβομαι ότι αυτή είναι η αλήθεια του. Απ' τη μία, δηλαδή, θέλουμε από τους άλλους να μας λένε την αλήθεια τους, όσο και να μας πονάει. Απ' την άλλη, όταν μας τη λένε. Μας ενοχλεί.
1: Ναι, αλλά όχι απειλητικά.
4: Θα συμφωνήσω με την Άνση.
1: Ναι, και εγώ, απόλυτα.
3: Όχι απειλητικά. Αυτό είναι αυτό που νιώθει όμως. Γιατί αν αυτός, ας πούμε, δεν έχει καμία ερωτική διάθεση απέναντί της και εκείνη παρατάει όλο και πιο πολύ τον εαυτό της, μπορεί αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να τον οδηγεί εκεί. Mm. Μπορεί ο τρόπος του να μην είναι σωστός, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι η αλήθεια του. Ότι δεν μου βγαίνει.
1: Ναι.
3: Οπότε και οι δύο πιστεύω ότι πρέπει να κάτσουν, να τα βάλουν κάτω. Να πούν ο ένας τον άλλον τι τον ενοχλεί και η ίδια για το δικό της καλό, για τον εαυτό της, όχι για εκείνον. Αν δεν της αρέσει κάτι πάνω της, αν στην ίδια δεν αρέσει κάτι πάνω της, γιατί αν της αρέσει όπως είναι ο εαυτός της, ούτε να του δώσει σημασία. Αλλά αν δεν τη αρέσει, αν δεν είναι στη διάθεση,

0: δεν γουστάρει, αν χίλια δύο αν, να κάνει αυτό που θέλει.
1: Ναι.
2: Εγώ
1: δεν πολύ δέχομαι και αυτό τώρα, το ότι πάχινες και δεν σε θέλω. Δηλαδή σημαίνει τι, ότι με ήθελες επειδή ήμουν ωραίος γκόμενος ή ωραία γκόμενα?
0: Όχι, αλλά Παναγή, κοιτάξτε να δεις, παίζει ένα ρόλο σε
2: κάποια.
1: Όταν κάνεις δύο παιδιά, υπάρχει αγάπη, δεν είναι μόνο το έρωτα στο εξωτερικό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν. Ναι, πέρα από τα παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που παρατάνε τον εαυτό τους μετά το γάμο.
2: Ακριβώς.
0: Ή μετά από μια σταθερή σχέση. Εγώ, αυτό δεν είναι ωραίο.
2: Ο τύπος είναι εγκληματίας αυτό που έκανε. Έγκλημα είναι ο τύπος.
1: Η αλήθεια του είναι, ρε.
2: Εγκληματίας ψυχολογίας είναι. Τι λέτε τώρα, ρε, δηλαδή αν αυτός βάλει κιλά και χάσει την κοιλιά. Δηλαδή τι έγινε, έτσι όπως εγνώρισα θα είμαι για πάντα, δηλαδή με αγαπάς για το σώμα.
1: Της είπε ότι θέλω να προσέξεις τον εαυτό σου. Δεν είναι κακό να της το πει.
2: Όχι, δεν της το πει έτσι. Δεν της το πει αγάπη.
1: Δεν ξέρεις τι είχε προηγηθεί. Μπορεί να είχαν προηγηθεί.
2: Δεν το έγραφε αν είχε προηγηθεί. Της είπε ότι εγώ θέλω να ξαναγίνεις έτσι. Αν δεν γίνεις έτσι σύντομα, χωρίζουμε, γιατί εμένα σεξουαλικά δεν μου κάνει κούκου.
1: Άρα λοιπόν συμφωνούμε στο ότι ο τρόπος του ήταν λάθος. Όχι αυτό που είπε, γιατί αυτό που μπορεί να το αισθάνεται.
2: Αν το αισθάνεται, πάντως είναι ντροπή που το αισθάνεται αυτό το πράγμα.
1: Όχι, γιατί,
3: ρε φίλε,
1: η αλήθεια του είναι.
2: Εντάξει, από τη μία, έχεις δίκιο, αλλά από την άλλη, ρε φίλε, τι θα γίνει? Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αν ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν μπορέσει, αν υπάρξει ένα θέμα υγείας. Και εγώ σου λέω, λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι βάζουν κιλά από θέμα υγείας.
1: Εδώ είναι φαγητό, δεν είναι υγεία.
2: Δεν ξέρεις αν είναι φαγητό ή όχι, κοπέλα, μετά την εγκυμοσύνη. Ούτε υποτιμή.
1: Αφού είπε, έχει αφήσει τον εαυτό της.
2: Έχει αφήσει τον εαυτό της για τα παιδιά, για να τρέξει, για να κάνει, δεν κάνει γυμναστική όπως έκανε.
1: Άρα δεν είναι θέμα υγείας.
2: Άρα δηλαδή, ουσιαστικά, αν πάθει κάτι. Δηλαδή, εγώ θα είμαι πάντα με έναν σύντροφο ή μάλλον θα είμαι μία σύντροφο. Που αν πάθει κάτι η υγεία μου, ή αν πάθω κάτι μετά από ένα τύχημα, ή κάτι η υγεία μου, είμαι δηλαδή καταδικασμένος να έχω πάντα το άγχος, μην τυχόν και καλά στο σώμα μου, γιατί θα φύγει ο σύντροφός μου, να φύγει και να τσακιστεί. Δεν και είναι. Να πάει στο καλό και. Άσε μας, ρε Παναγή, δεν με χαίζετε, ρε, πρωί-πρωί. Ξεκίνημα εβδομάδα, δίλημα ζωή. Τι είναι αυτό που λέτε? Θα έχω εγώ το άγχος, πάντα ότι αν από κάποιο λόγο βάλω εγώ κιλά, δεν θα αρέσω στην Άνση, να μην την αρέσω χίλια χρόνια. Και να σηκωθεί και να φύγει.
1: Μπορεί να μην τη αρέσει που βλέπει ότι παρατά τον εαυτό σου, Γρηγόρη.
2: Άντε πάλι.
1: Γιατί να μην είναι θέμα κιλών.
2: Μα δεν. Με δουλεύει τώρα. Άρα είναι μαθηματικό δεδομένο ότι αν κάτι μου συμβεί, θα έχουμε πάντα μια ζωή με το άγχος. Μη συμβεί κάτι στο σώμα μου, γιατί θα φύγει η σύντροφός μου. Να φύγει χίλια χρόνια. Και μακάρι να μου το έλεγε και από τον νωρίς, να μην έκανα ποτέ ούτε παιδιά ούτε μαζί του ποτέ. Να, ποτέ!
1: Έξαλλος!
2: Έξαλλος!
1: Έξαλλος!
2: Άντε να πάνε!
1: Αλήτη!
2: Αν θέλει ήρεμη εκπομπή, να ακού τη Μητρόπολη τη Εκκλησία του Πειραιά.
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Παγωτό είναι υπόσχεση, θα φάω μόνο ένα. Ευτυχώς στα Lidl οι επιλογές είναι πολλές, πάρα πολλές. Εκεί θα βρεις οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι, αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα ένα ακόμη στην κατάψυξη. Διάλεξε γεύση, καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Διάλεξε πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι ή γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό casino experience. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο Nation. Στοίχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.
3: Πρωινό

0: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
2: Ναι. Γεια σας, Νίκος Αλεβίζος λέγομαι, δικηγόρος από το Δικηγορικό Γραφείο Εφήνων και εκπροσωπώ την κυρία Αρδίζογλου για μια διένεξη σχετικά με ένα τύπο ατύχημα με δικιά σας υπαιτιότητα από ό,τι υποστηρίζει η πελάτησά μου.
3: Δεν είχαμε ακριβώς μια διένεξη, πήγαμε σκοτώσει κυρία. Ποια σας... διαφορά η διένεξη με την απόπειρα δολοφονία.
2: Κύριε Τσουρνάκη, συγγνώμη, λέτε κάποιους όρους οι οποίοι νομικά ξέρετε είναι και σοβαροί.
3: Ναι, αυτό θέλω να σας επιβεβαιώσω.
2: Παρακαλώ, σας ακούω.
3: Ωραία. Ναι. Επειδή η παραβίαση stop εν έτη 2018 προβλέπεται βάσει των δικαστών ότι είναι απόπειρα δολοφονίας. Όλοι όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει παραβιάζω stop, το ξέρουν.
2: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε.
2: Ναι. Γνωρίζω φυσικά. Είναι το επάγγελμά μου.
3: Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά, γιατί έτρεχε και μέσα σε στενά. Το μηχανάκι μου και το αμάξι της αποδεικνύουν τη ταχύτητα που έχει το αμάξι που με χτύπησε.
2: Κύριε Αποστόλου, ο κύριος Τσουρνάκης αναφέρεται στην περίπτωση της απόπειρας δολοφονίας όσον αφορά το κώδικα του ΚΟΚ. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο φυσικά μπορεί να λυθεί στα δικαστήρια σχετικά με αυτό που λέτε. Δεν φέρω κάποια αντίρρηση εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στο θέμα της διένεξης που είχατε. Αρδίζογλου έχει ένα ιστορικό το οποίο έχει να κάνει με κάποια ψυχολογικά θέματα. Η πελάτησά μας δεν τρώει εδώ και τρεις μέρες.
3: Ναι.
2: Έχει χάσει τον ύπνο τη.
4: Δεν θέλει που μου το είπε προηγουμένω.
2: Κύριε Αποστόλου, μισό λεπτό. Μπορεί να πείτε και στα στοιχεία.
4: Είναι εδώ όρθιο.
2: Ναι, κύριε Αποστόλου. Θα σα απασχολήσω σε λίγο. Συγγνώμη. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για θέματα ψυχική οδύνη.
3: Ναι.
2: Υπάρχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, όπως σας είπα. Ψυχολογικό.
3: Δηλαδή.
2: Η κυρία Αρδίζογλου πάσχει ουσιαστικά από στρες. Έγινε κύριε Αποστόλου. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Έχει τρεις μέρες να κοιμηθεί, να φάει, είναι σε άσχημη
3: σχόλια.
2: Εφόσον συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εννοείται δεν έχουμε καμία θέση. Απλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αντιδικία. Δηλαδή...
3: Μπορούμε να φτάσουμε, ναι.
2: Θέλετε δηλαδή ουσιαστικά να πάμε δικαστικώς.
3: Ναι, βεβαίως θα πάμε.
2: Εσείς έχετε κάποιο θέμα ψυχολογικό μετά την διένεξη, γιατί η πελάτησά μου έχει.
3: Ναι,
2: έχω αποδεικτικά από τότε.
3: Πολύ ταραγμένο από τότε. Ναι, για πείτε μου.
5: Δεν τρώει ούτε ο κύριος.
3: Ναι, δεν τρώω ούτε κι εγώ ούτε πίνω. Ναι.
2: Ούτε τρώτε ούτε πίνετε. Εντάξει,
3: ούτε πίνω, ναι.
2: Έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να το υποστηρίξετε αυτό.
3: Ναι, άνετα. Από σήμερα ξεκινάω για τα δικαιολογητικά. Πείτε στην κυρία. Από σήμερα.
5: Πρέπει να γίνει πλήση στομάχου, να δούμε αν όντως.
3: Ναι, θα γίνει και πλήση στομάχου και όλα θα γίνουν.
2: Ναι, και κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η οποία αν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή χρειάζονται
5: εγώ
2: τα πρώτα πρωινά ούρα, αιματολογικές.
5: Όλα.
2: Μια καλλιέργεια κοπράνων.
3: Κόπρανα και όλα θα τα κάνω.
2: Διαβάσω
3: μου,
2: απλά.
3: Σας παρακαλώ, επειδή ηχογραφείτε αυτή τη στιγμή η κλίση μας, τι ζητάει η κυρία.
2: Καταρχάς, κακώς κύριε, δεν ηχογραφούμε κάτι αν δεν ενημερώσουμε πρώτα τον απέναντι, με τον οποίο συνομιλείτε.
3: Λοιπόν,
2: ωραία. Μισό λεπτό να πατήσω κι εγώ το ρεκ.
3: Μπράβο.
2: Για να σας πω ακριβώς καθαρή την πρόταση.
4: Εγώ πήγα την τουαλέτα, ήρθα, δεν με φωνάξατε.
2: Κύριε Αποστόλου, ναι, τη δικιά σας καλλιέργεια ασχολείται με αυτό. Η αίτησή μας είναι να προχωρήσουμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την ηθική αποζημίωση την οποία εμείς θεωρούμε πρέπουσα, η οποία ανέρχεται στις 35.000 ευρώ.
3: Όχι, με τίποτα. Ναι. Όχι, πάμε σε δικαστικό.
2: Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Σοφία Αρδίζογλου έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας για αρκετά χρόνια. Είναι συνταξιούχος εισαγγελέας. Δεν ξέρω κατά πόσο. Σε λεπτό, κοίτα, έχουμε μια αντιδικία εδώ.
5: Το ποσό που ζητάει η ΕΝΑΒΟΥΣ.
2: Το 35.000 δεν είναι μεγάλο ποσό, μπορεί να γίνει και διακανονισμός.
3: Κύριε μου, ναι, και 250.000 να ζητούσε, αυτό το πράγμα που λέτε δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ.
5: 250 είναι πολλά, εδώ μιλάμε.
2: Γιατί κύριε Τσουρνάκη.
3: Εντάξει, κύριε μου.
2: Γιατί κύριε Τσουρνάκη.
3: Κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλει πελάτη σας, στα δικαστήρια.
2: Μία τελευταία ενημέρωση, κύριε Τσουρνάκη. Ναι. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο.
3: Ναι.
2: Σταματάω τα ρεκ. Σας το λέω δηλαδή στο λόγο της επαγγελματικής.
3: Ναι.
4: Βάλε μέλισσες.
2: Κύριε Κώστα.
4: Μέλισσες.
2: Κύριε Κώστα, εγώ πιστεύω με 250 ευρώ λύγει το όλο θέμα ανέμακτα.
3: Τι 250 ευρώ, κύριε.
2: Είναι η δική μου αμοιβή. Μπορώ να πείσω την πελάτη να σταματήσει τα πάντα. Αχ, συγγνώμη, γιατί έχει πάρει φωτιά ο πρώτος όροφος. Λοιπόν, κύριε Κώστα, μην αγχώνεστε, έτσι. Υπάρχει ένας ξάδερφος ο οποίος θέλει να σας κάνουμε φάρσα.
5: Αλήθεια.
2: Ακριβώς. Μα μας το είπε κιόλας. Μας έστειλε μήνυμα και μας λέει καταρχάς είστε όλοι υπέροχα γόρια.
6: Καλημέρα. Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend, πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
1: Αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν λόγοι να πείτε αλληλούια. Ένας από αυτούς είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»

0: με mail εχθές και επειδή έχω συνειδητοποιήσει. Έχω συνειδητοποιήσει ότι πολλοί έχουν αυτό το δίλημα και πολλοί έχουν αυτό το πρόβλημα φέτος. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας για να πείτε την άποψή σας. Λοιπόν, το μήνυμα το έστειλε ο Δημήτρης.
1: Έλα, Δημήτρα μου.
0: Ο Δημήτρης, παιδιά, μένει σε περιοχή των Βορειών Προαστίων, θέλω να σας πω. Και έχει, λέει, ένα τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά από τις 2 του μηνός, εδώ περίπου και μία εβδομάδα, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να γράψουν τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο.
1: Όχι, τι είναι.
0: Τα παιδιά που είναι τώρα στον Ήπειρο να πάνε στο δημοτικό σχολείο και μετά στο. Έχουν ανοίξει πλατφόρμες για τα σχολεία, για τις εγγραφές των σχολείων.
1: Μέσα στο Μάρτιο.
0: Ναι, μέσα στο Μάρτιο. Για
2: έτσι
0: να κανονίσουν
2: για τον χρόνο. Χρονιά,
0: για την επόμενη χρονιά, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ. Έχω, λέει, τσακωθεί, έχω σκοτωθεί με τη γυναίκα μου. Είμαστε στα όρια του χωρισμού. Γιατί εγώ, λέει, θεωρώ ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα δημόσιο σχολείο, όπως πήγαμε και εμείς, όπως πάνε τα περισσότερα παιδιά. Η γυναίκα μου, επειδή είναι και λίγο, θέλει να λέει στις φίλες της ότι εγώ το παιδί μου το πάω στα καλύτερα και στο ιδιωτικό και από εδώ και από εκεί, θεωρεί ότι πρέπει να δώσουμε χρήματα πολλά για να πάει το παιδί μας σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Δεν λέω ότι αυτά τα χρήματα δεν τα έχουμε, λέει ο Δημήτρης στο email. Τα έχουμε, αλλά.
1: Μέστε.
0: Θεωρώ ότι είναι χρήματα τα οποία μπορεί να τα κρατήσουμε για το παιδί.
1: Τι θέση να πάρουμε εδώ, βρε Παναγία, εμείς τώρα.
0: Και δεν σας κρύβω, παιδιά, ότι είναι ένα δίλημα.
1: Αυτό μέσα το κρύβεις, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ότι είναι ένα δίλημα
1: που
0: το ακούω πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό ήθελα να το δώσω. Τι να κάνω, λέει, έχουμε σκοτωθεί.
1: Ναι, τι δίλημα να τι.
0: Δεν μιλιόμαστε.
1: Ναι, αυτά μέσα τα κρύβεις.
0: Ναι, δεν σας κρύβω.
1: Δεν σας κρύβω, λέει και αυτά. Έλα, για πες.
0: Τι κάνουνε τώρα.
1: Είναι ένα πράγμα, πώς να πω εγώ στην οικογένειά τους τώρα, να τη χωρίσει.
0: Γιώργο, εσύ.
3: Φίλε, ναι, τι δίλημα είναι αυτό τώρα.
1: Αυτό είναι ένα δίλημα που δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή τώρα αυτό τα παιδιά είναι τα οικονομικά τους, τα έτσι τους. Πώς να πω.
0: Είναι όμως ένα δίλημα
1: υπαρκτό. Είναι πολύ προσωπικό για το
2: έχουν
1: παιδί.
2: Έχουν λίγο οικονομικά, είναι καλά.
0: Ναι, καλά, είναι καλά οικονομικά, τώρα, δεν έχουν.
1: Τώρα πώς να πω εγώ μέσα σε αυτό το ζευγάρι να τους πω για το παιδί τους τώρα. Δεν μπορώ.
0: Εδώ μπαίνουμε άλλα κι άλλα μέσα.
1: Δεν μπορώ να υπάρχει ένα παιδί τώρα και να μπα και μια μαμά. Υπάρχει ένα όριο εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω.
4: Σχολείο ρωτάει.
1: Δεν μπορώ να πω εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάθε ένα έχει το παιδί του πώς το μεγαλώνει. Η άποψή του είναι.
3: Δεν χρειάζεται να πάει σχολείο το παιδί να μάθει μια τέχνη.
0: Εσύ, Νάνση.
2: Αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό, ρε παιδί.
1: Πολύ προσωπικό.
2: Δηλαδή πρέπει να το ζευγάρι να αποφασίσει κάποια πράγματα.
0: Μα δεν μπορούμε, λέει. Εγώ είμαι Ανατολή, εκείνη είναι Δύση.
1: Εντάξει, να βρουν έναν τρόπο να κάτσουν κάτω, να βάλουν τα σύν και τα
0: πλήν. Κάτσαμε, βάλαμε τα σύν και τα πλήν. Εγώ λέω αυτό, εκείνη λέει αυτό.
1: Εντάξει, τώρα,
4: να πάνε
1: εντάξει.
4: Σε ένα δημόσιο σχολείο και σε ένα ιδιωτικό.
1: Να πηγαίνει και το μετά. Πρωί να πηγαίνει στο δημόσιο και το βγάλει στο ιδιωτικό. Το παιδί να το τρελάνουν τελείω. Το...
0: Μέχρι λέει που τη πρότεινα, θέλει να το πάμε σε ένα δημόσιο σχολείο και να φέρουμε στο σπίτι μία δασκάλα να βοηθάει αν χρειαστεί. Σε κάποια μαθήματα, όχι, θέλω να πάει σε ιδιωτικό.
1: Μάλιστα, εσύ Παναγή, τι έχεις να τους προτείνεις που έχεις για τα θέματα σου αυτά τα, με τα παιδιά σου που έρχεσαι λίγο πριν να αποφασίσετε κι εσείς.
0: Εγώ θα το πάω σε δημόσιο σχολείο.
1: Α, σε δημόσιο. Άλλο,
0: ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Εγώ θα το πήγαινα σε ιδιωτικό.
4: Εγώ σε δημόσιο.
0: Εσύ δημόσιο. Εσύ Γρηγόρη.
1: Εγώ τι να σου πω. Για κάποιους λόγους θα το πήγαινα στο δημόσιο και για κάποιους άλλους λόγους θα το πήγαινα στο ιδιωτικό.
0: Άρα έχει τα συν και τα πλήν.
1: Έλα, ρε. Δεν μου το κρύβεις αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μακάρι στην Ελλάδα να μπορούσαμε να έχουμε την άνεση να στείλουμε τα παιδιά μας στο δημόσιο σχολείο. Γιατί έχει καταπληκτικούς δασκάλους και καταπληκτικούς καθηγητές. Που όμως πάντα νιώθεις μια ανασφάλεια. Και αυτή την ανασφάλεια δεν ξέρω πού γεννήθηκε. Γεννήθηκε ότι αν τα πας σε ένα ιδιωτικό θα είναι καλύτερα από ένα δημόσιο. Θα ήθελα πάρα πολύ τα πράγματα να ήταν καλύτερα.
4: Δεν είναι καλύτερα.
1: Θα ήταν πράγματα, θα ήθελα πολύ τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και να λέγαμε ότι για κάποιους δηλαδή, ότι είναι πολύ καλύτερα το δημόσιο. Δυστυχώς σπάνια τα ακούς αυτό. Τώρα οι λόγοι. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω ούτε από σχολείο.
0: Εγώ πάντως επειδή σχεδόν όλα μου τα χρόνια πήγαινα σε δημόσιο, θεωρώ ότι ήταν μία χαρά σχολεία.
1: Και εγώ σε δημόσιο πήγαινα. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Αλλά ακούς και λες, αν μπορώ, όσο μπορώ, γιατί μπορεί και να υπάρχει μια εποχή που να μην μπορώ. Όσο μπορώ, αν μπορώ μια εποχή, ακόμη και αν κάνω τα οικονομίες ή οτιδήποτε άλλο, να πάω το παιδί μου, γιατί πιστεύεις ότι κάνεις το καλύτερο.
0: Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ τα περισσότερα περιστατικά bullying παιδιών που έχω ακούσει είναι σε πάρα πολύ καλά ιδιωτικά σχολεία.
1: Εντάξει, τώρα μην είσαι υπερβολικός.
2: Εγώ σας λέω ότι ο Νικόλας πηγαίνει όλα τα χρόνια σε ιδιωτικό, δεν έχω ακούσει
1: για περιστατικά μπορεί. Έχω ακούσει πάρα πολύ άσχημα λόγια για το δημόσιο έτσι συμβαίνουν, εντάξει. Αλλά μην μου το σε διαδικασία γιατί θα δικήσουμε με γενικολογίες, δεν κάνουμε τίποτα τώρα, ούτε αρχίζουμε στα γενικά.
0: Ξέρω γονείς που έχουν βγάλει τα παιδιά τους από ιδιωτικό σχολείο επειδή έχουν
1: δημόσιο τώρα που φοβάσαι να πας τώρα. Ας το μην το συζητήσουμε.
2: Κοίτα, επειδή και εγώ τελείωσα δημόσιο. Συγκρίνοντας αυτά που βλέπω στα ιδιωτικά, δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Αλλά πάλι θέλω να πω ότι όλα είναι, τώρα μην το, αυτά τα γυναικολογίες είναι το κακό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ο καθένας το βίωμά του έχει.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν σχολεία δημόσια που είναι φανταστικά και που υπάρχει μια τάξη, μια βέβαια, και υπάρχουν και άλλα που δεν μπορεί να βγει καθόλου.
2: Καλά, υπάρχουν και πρότυπα σχολεία δημόσια στα οποία δεν μπορεί να μπει με τίποτα.
0: Όμως.
1: Και ακούω για ιδιωτικά ότι γίνεται.
2: Και γιατί να μην ήταν όλα πρότυπα.
1: Ότι...
3: Πρότυπα πειραματικά είναι τα καλά, μωρέ.
2: Πρότυπα πειραματικά, το ξέρω, αλλά γιατί να μην ήταν όλα έτσι.
0: Όπου δεν ξέρω καν ποια είναι η
3: διαφορά. Ανάλογα την περιοχή τώρα, όμως κάτσε.
1: Ναι. Τι είναι τα πρότυπα πειραματικά.
0: Δεν ξέρω.
2: Τα δημόσια, τα πρότυπα που είναι καταπληκτικά.
0: Τι σημαίνει πρότυπο.
2: Πες να δεις.
1: Το λέει λέξη.
2: Πες να δεις, ας πούμε, τον Αναβρίτων.
3: Στο ένα μπαίνουν τα παιδιά με εξετάσεις, τα άλλα είναι.
0: Α, άρα αυτή είναι η διαφορά, το απλό δημόσιο με το πειραματικό.
2: Υπάρχουν σε όλες τις περιοχές.
0: Μάλιστα. Πρότυπα. Άρα τι να κάνει το ζευγάρι τώρα, παιδιά.
2: Το ζευγάρι να κάνει αυτό που κρίνει το καλύτερο για το παιδί του. Όταν μπορείς οικονομικά να ανταπεξέλθεις, θέλεις πάντα το καλύτερο.
1: Ωραία, και εδώ
2: όταν
1: γιος...
2: υπάρχει πρόβλημα οικονομικό,
3: ας βρει και ένα καλό φροντιστήριο.
1: Ναι, και εδώ ο γιος ενός πάρα πολύ καλού παρουσιαστή.
0: Ναι,
1: εδώ,
0: ναι.
1: Μου στέλνει τώρα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου. Λέει, κάνεις παραπάνω ώρες στα ιδιωτικά. Μαθαίνεις πιο πολλά.
0: Άρα θα πάμε σε δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Κλείσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Παραπάνω ώρες.
1: Ναι.
0: Αναστάση, έφυγες για δημόσιο.
1: Πάντως δημόσιο ή ιδιωτικό, γιατί ο καθένας ό,τι μπορεί και ό,τι νομίζει και ό,τι πάντα πιστεύει καλύτερο. Γι' αυτό και αυτό το δίλημα δεν ήταν δίλημα και γι' αυτό και δεν πήραμε και θέση, Παναγία. Είναι κάτι προσωπικά, πρέπει να το βρουν τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν πάω όλοι με βλακίες.
0: Αλλιώς, κύριε Γκόρη, τι να κάνουν.
1: Να χωρίσουν.
5: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύπτετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
5: Πρωιοσφαίρα

0: Σήμερα μαζί μας είναι η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά που είναι ένα και ένα. Έχει φτάσει Ιούλιος, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο να δροσιστείτε. Έτσι στα μέσα σας βρε αδερφέ. Σας ενημερώνουμε λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμό, λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Simon and Garfunkel.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Με λένε Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Δουλεύω σε ομάδα που βάφουμε κτίρια.
2: Μπογιατζής.
1: Σας ακούω κάθε πρωί. Ναι, εντάξει,
0: μπογιατζής. Ζωγράφος.
2: Ζωγράφος μεγάλων επιφανειών.
1: Λοιπόν, και αυτό που σας λέω είναι ένα περιστατικό που συνέβη τον προηγούμενο μήνα. Δεν συνέβη μόνο μία φορά. Δεν θέλω να σας πω παρακάτω τι γίνεται.
3: Πώς το λένε?
1: Γιώργο. Λοιπόν, βάφαμε μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
2: Εξωτερικά, εσωτερικά.
0: Μην πιστείς, πήδηξε όλες.
1: Εξωτερικά.
2: Όλες.
0: Στα 4 μέτρα.
1: Λοιπόν.
0: Θερμομόνωση ή απλά βάψη.
2: Θερμοπρόσωψη λέγεται.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκεί που ήμασταν, είμαστε μια ομάδα, μείναμε περίπου, γιατί ήταν ένα τεράστιο συγκρότημα.
0: Project.
1: Να σας πω ότι μπορεί και να μην είναι τα Πετράλωνα. Τότε τι μας λες, Γιώργο, είναι δεν είναι τα Πετράλωνα?
0: Εντάξει, δεν θέλει να
3: στοχοποιηθεί.
1: Ωραία, εντάξει, οκ, okay, βάφατε κάπου ένα κτίριο, ναι. Για να μην σας τα απολογώ, υπήρξε μια κοπέλα παντρεμένη. Κοπέλα, δεν ήταν και πολύ μικρή, ήταν 58.
0: Εγώ
1: στην ηλικία είμαι 35.
2: Ντροπή του.
1: Όπως πήγα μέσα για να μου πει να κεράσουμε μια μπύρα.
2: Την πέρασε κοντοσούβλη.
0: Μια μπύρα.
3: Και πόσο είναι?
1: Πώς? 35-58.
2: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα γινόταν κάθε μέρα που πηγαίναμε για βάψιμο.
2: Δεν έγινε μια φορά.
1: Όχι, κάθε μέρα. Μείναμε 20 μέρες.
2: Παράλληλη σχέση είναι αυτό. Για
1: κάθε μέρα, ναι.
0: 20 μέρες μπύρες.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Μπύρα κοιλιά. Έμα, έφυγε.
1: Κάθε μέρα. Ναι. Περίπου μισή ώρα ήμουν την ημέρα μέσα στο σπίτι της και το κάναμε συνεχώς. Και τώρα.
2: Ξετσίποτη.
1: Και τώρα η
3: Γιατί καλά.
1: Γιατί μιλάς έτσι,
2: λοιπόν. Γιατί είναι.
1: Λοιπόν, και τώρα το ζήτημα είναι ότι με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Θέλει να συνεχίσουμε.
3: Αλλά αυτοί έχουν πάει σε άλλη πολυκατοικία.
1: Αυτοί έχουν φύγει από εκεί.
0: Έχουν βάφουν άλλη
2: πολλά. Μην έχετε βρει μια άλλη στην άλλη που βάφουν.
1: Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή έχει ερωτευτεί πάρα πολύ. Είναι 58 χρονών.
2: Αυτή τον εθέλει, παιδί μου.
1: Το θέλει πάρα πολύ.
2: Και αυτό την εθέλει.
1: Έχει ένα κορίτσι που πλέον σπουδάζει στο εξωτερικό.
2: Αυτή
1: με τον άντρα τη.
2: Πόσο είναι αυτή?
0: Θα το να μην βλέπει τι πομπέ τη μάνα τη.
1: 58 αυτή, 60 αυτό ο άντρα τη.
3: 35 αυτός.
1: 35
2: μα
1: αυτός.
2: Με τη μαμά του πήγε κι αυτός και έχει τρελαθεί.
1: Αντρεβλάκα μαμά του, σταμάτα. Τι είναι αυτά που λες, ωραίος συνδυασμός.
2: Συγγνώμη, 60 χρονών γυναίκα με 35 θα μπορούσε να είναι μαμά.
1: Ωραία φάση, 60 γυναίκα.
3: 25 χρόνια μεγαλύτερη.
1: Άσε ρε Νάνση τώρα
0: δεν
1: να πούμε.
0: Εσύ είναι Πανάκη, δεν έχει.
1: Άσε τώρα 60 γυναίκα να πούμε. Όλο το zoom είναι εκεί.
3: Εκείνος δεν θέλει.
1: Εκείνος απλά τώρα πλέει.
3: Μην συγχωρεί, να σου πω κάτι. Μίλησε μα λίγο γι' αυτό με την τάση σου αυτή.
0: Σου είπε μα.
1: Εντάξει.
2: Καλά, δεν είναι βέβαια, θα σου πω κάτι. Ολολόγια είναι. Γιατί κατά τα άλλα την έχει την πιτσιρίκα εδώ.
1: Ολολόγια ήμουν τίποτα πιο πέρα.
3: Έχει πάει πολλέ φορέ με 60.
1: Δεν θα πω τη ζωή μου τώρα.
3: Γενικά λέμε ρε παιδί.
2: Όχι, δεν έχει πάει, εγώ το λέω.
3: Σίγουρα έχει πάει για να το λέμε τέτοιο πάθος.
2: Πόσες φορές έχεις πάει με 60, πες μου.
1: Άστε ρε Παναγία, κατούρα λίγο.
2: Πες μου, πες.
1: Άντε που θα μιλήσεις για τη ζωή μου τώρα, εσύ. Άντε δείξε λίγο σεβασμό.
2: Εγώ νομίζω ότι πιπινέτα σε θυμάμαι.
1: Άντε δείξε λίγο τη ζωή μου τώρα. Ούτε ξέρεις να πούμε. Κατούρα λίγο. Άντε που θα μιλήσεις για τη ζωή μου τώρα, εσύ. Άντε δείξε λίγο σεβασμό.
2: Εγώ νομίζω ότι πιπινέτα σε θυμάμαι.
1: Άντε δείξε λίγο τη ζωή μου τώρα. Ούτε ξέρεις να πούμε.

0: 57.
1: Πάντως, παιδιά, αυτά τα σήματα να τα φοβάστε με τις καλές σχέσεις.
2: Όχι, καλά τώρα.
0: Έχουν κλείσει σπίτια. Yeah. Αυτά τα εξοικονομώ. Γιατί άλλοι λέει δεν πληρώνω. Οπότε είμαι στην Αυλάντα. Καταλάβες. Ενώ αν πληρώνω θα ήταν από πάνω. Πώς το έκανες εσύ εδώ, τη γωνία. Τα σοβατοπιά. Δεν έβαλε μια πολύ δίκιο, ενώ τώρα είναι αυτό. Ρωματζάμα.
1: Το εξοικονομώ.
0: Αυτό έχει κλείσει σπίτια.
2: Εγώ έχω να πω στο φίλο μου τον Γιώργο να αφήσει την ξετσίποτη τη γριά.
3: Μα τι θέλει, ρε.
1: Τι γριά, 50
2: χρόνων. Δεν τη χωνεύω καθόλου τώρα. Δεν τη χωνεύω αυτή καθόλου που κερατώνει τον άντρα τη ξεφτυλισμένη. Να την παρατήσει, να πάει να βρει. Να αφήσει τη μαμά του στην ησυχία του. Θα μπορούσε να είναι μαμά, γιατί και αυτό κάποια ψυχολογικά θα έχει από τη μαμά του. Για να ψάχνει τη μαμά του σγκόμενε.
0: Δεν το ψάχνω.
2: Να πάει να βρει μια κοπελίτσα στην ηλικία του, σαν τα κρύα τα νερά, ωραία.
0: Αυτές στην ηλικία του δεν έχουν μια λόγια. Είναι τσιριπίμ, τσιριπόμ.
2: Ναι, καλά. Είδα πόσο μυαλό έχει και άλλη.
3: Εγώ δεν θα πω ψέματα. 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά.
2: 25.
3: 23 είναι.
2: 23.
1: Πολλά είναι 23. Ωραία, το δηλαδή κοιτάει χρόνια.
0: Ναι.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι στην αρχή. Στην αρχή δεν τα κοιτάς τα χρόνια, αλλά μετά με έναν τρόπο τα κοιτάς.
2: Γρηγόρη μου, κοιτάει, δεν κοιτάει χρόνια, κοιτάει το
0: τι κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Τι να κάνουμε.
0: Στο 60, στην Έρη.
3: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι.
0: Στη Μητρόπολη Αθηνών κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Είναι παντρεμένη, μανούλα μου.
4: Ωραία, Ελλάδα.
0: Τι έγινε, δεν είναι πεθαμένη, παντρεμένη είναι.
2: Ωραία, να χωρίσει τον άντρα και να πάει με το γιο τη.
3: Τι λέει, να χωρίσει.
0: Τι λε, μωρέ, Γρηγόρη, είχα πάει χωρίσει.
3: Παιδιά.
0: Μα έχει χωρίσει ήδη.
3: Μα ρε παιδιά, την κερατών, κερατώνει τον άντρα της, σας πήρεξε ο χωρισμός.
0: Είναι αλλού.
1: Χωρίσεις.
0: Τι ο άντρας. Έλα ρε Γρηγόρη τώρα.
2: Άσε ρε Νίκο δηλαδή.
3: Δηλαδή να μείνει ο άντρας και να είναι και κερατάς.
0: Φοράστε τώρα.
1: Γιατί
0: τα μπαλκόνια, ξεφτιλιζόμαστε.
1: Για ποιο λόγο να μην χωρίσει, ρε φίλε, αφού τελικά δεν τον θέλει. Θέλει τον πιτσιρίκο.
2: Δεν θέλει τον πιτσιρίκο, το πουλί του πιτσιρίκου θέλει.
1: Έστω.
0: Τι έστω μετά.
1: Τι μετά.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Το κοκό θα το βαρεθεί κάποια στιγμή. Θα πουχτίζει, θα γκώσει.
3: Εμένα 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά. Μεγάλη διαφορά.
1: Γενικά προσέχετε
3: κάποια στιγμή θα τους βγει.
1: Όταν φωνάζετε προγιατζίδες στο σπίτι.
0: Ακριβώς.
1: Για πες Γιώργο εσύ.
0: Τίποτα. Αφού είναι τόσο μάστορας να πούμε να προχωρήσει. Οι άλλοι χωρίσει ήδη. Τώρα τι συζητάμε. 20 μέρες. Καλά 20 μέρες.
1: Κάθε μέρα 20 μέρες, ναι. Κάθε μέρα.
2: Είναι χαρά στα σκέλια της, αυτή τρελάθηκε.
1: Στην αρχή ξύσαν τους τοίχους. Ναι. Μετά κάναν αυτό. Μετά αυτός έμεινε να κάνει και τα κάγκελα.
0: Κάνουν τόσο πολύ σεξ αυτές τις ηλικίες.
1: Στις 35 χρονών.
0: Όχι, στα 60. Σπέρα αυτά στο κάγκελο έγινε εκεί μέσα.
2: Σπαρταρά ή στα 60.
0: Πέρασε και μήνυο.
2: Αυτό κλακέτες χορεύει.
3: Παιδιά, εγώ νομίζω δεν ισχύουν αυτά, αλλά μπας
1: πέρας. Ποια.
3: Που λέτε για τις 60.
1: Ό,τι τι.
3: Δεν νομίζω ότι μια γυναίκα στα 60 της έχει ανάγκη αυτό. Νομίζω ότι δηλαδή...
2: Από ό,τι φαίνεται έχει. Σου λέει 20 μέρες ξεπατωθήκανε.
1: Για να ανοίξουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα. Να πούμε τι έχει να πει ο κόσμος.
3: Νομίζω
1: δηλαδή, πραγματικά.
3: Λέει
0: γιατί πήρε, εσύ πιάνε.
1: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Good morning.
2: Η Καλλιόπη. Καλλιοπάρα, χρόνια πολλά.
1: Φιλάκια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, Καλλιοπάρα, κάτσε ρε.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, Καλλιόπη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Γιορτάζει Καλλιόπη.
6: Καλημέρα.
1: Α, ναι, πολύ καλά. Κύριε μου, πείτε μας λίγο την άποψή σας για το δίλημα.
2: Εσείς ακούγεστε μάστορας.
6: Καλημέρα, παιδιά.
2: Γεια σας, λοιπόν, γεια σας.
6: 20 μέχρι τις 21 μετά θα καίγεται. Άμα θα δείξει άλλο.
1: Σωστός.
6: Τέλος. Μέχρι εκεί μήπως.
3: Τέλος.
1: Ποιος είναι αυτός που θα ορίσει το τέλος, ρε παιδιά.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. 23 χρόνια.
6: Λέμε.
2: Θα ήθελα, Γρηγόρη, να είσαι εσύ ο κερατάς, να δω έτσι θα τα βλέπεις.
1: Ήμουν, ναι, η Παναγία μου έτσι θα το βλέπα. Αν ήμουν εγώ κερατάς.
2: Ναι, δεν θα σε πείρασε.
1: Θα με πείρα.
2: Το ότι είναι η άλλη με, το... με τον ελοχρωματιστή.
1: Έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά μέσα μου. Θα με πείραζε, θα στεναχωριόμουν.
2: Αυτό.
1: Θα έπαιρνα τη βαλιτσούλα μου και να είναι καλά και δόξα τω Θεώ και συνεχίζει να κάνει και ό,τι θέλει και με τον χρωματιστή και με τον Πογιατζή και με τον Καρασγέρι και με τον Πετατζή και ούτε με νοιάζει.
0: Και με τον Πετατζή!
1: Και με τον Πετατζή. Τι δεν θες να κάνω δηλαδή. Να βάλω τα κλάματα, τι να κάνω.
2: Θα στεναχωριόσουν.
1: Πήραζε, ναι.
2: Αυτό σου λέω.
1: Αλλά θα έφευγα. Σιγά τι θα κάνω τώρα. Κάτσω να κλάψω. Μου μείνει εδώ, μου μείναν λίγα χρονάκια ακόμα. Αυτό θα κάνω.
3: Πανηγύρω μου αυτά τα λίγα χρόνια που μείναν. Θα μας το πανάει κάθε μέρα.
1: Έλα, δε φεύγω, έλα. Λίγα χρόνια μείνανε. Σιγά να μην κάτσω να.
0: Λίγα χρόνια τώρα είναι. Τι είσαι στο πόγιο τη ζωή. Ναι, ναι.
6: Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά.
1: Μπράβο.
6: Αλλά. Όταν τώρα είναι 58, σε 12 χρόνια, ο άλλος θα είναι 45, αυτή θα είναι 70.
2: Καλά σου λέει.
6: Πού θα πας.
2: Θα τη θάψεις, θα βρει μια άλλη εξιντάρα.
6: Μπράβο, δηλαδή είναι
0: θα του μείνει και το σπίτι.
2: Θα του μείνει και το σπίτι που το έχει βάψει κιόλας.
6: Έχει ημερομηνία λήξης, πώς να το πω. Και να μην θέλουμε να το καταλάβουμε, η αλήθεια αυτή είναι. Εντάξει. Όσο και αν είναι να
1: εντάξει, το ωραία, είσαστε λίγο πιο ρεαλιστές, δεν είσαστε ρομαντικοί. Εντάξει, όχι, το δέχομαι.
3: Δεν είναι θέμα ρομαντισμού τώρα αυτό.
1: Το δεν
3: είναι
1: εγώ.
6: Όταν θα είμαι 45 και θα είμαι σαν του Ζένια μου και θα θέλω να πάω το ποτάκι μου, το καφεδάκι μου, το. Έχω λύσει τη ζωή μου.
2: Οι άλλοι θα είναι για την κάρτα.

0: Ή αν θα πρέπει να την πάω στο κρατικό δικαίωμα.
1: Μιλάς βλακείς για μια γυναίκα 60-65 χρονών.
2: 70 λέει. Θα πάει
0: 70, να την κλείσεις καπί.
1: 70 είναι μεγάλη γυναίκα.
2: Καλά δεν τη λες και μπουμπούκι.
1: Έχεις βρεθεί με 70 γυναίκα.
2: Όχι.
1: Γιατί τότε δεν μη μιλάς. Γιατί μιλάς.
2: Γιατί στο μυαλό μου ήρθε η γιαγιά μου τώρα.
3: Έχεις κάνει τρίο με πει. Άλλο πράγμα.
1: Έχει πάει με 70. Φιλάκια πολλά. Έχει πάει με 70.
2: Γρηγόρη, 70 χρόνια γιαγιά μου, έλα στα συγκαλά σου.
1: Ποια γιαγιά σου, ρε.
2: Αυτό πακού.
1: Ρε, άντε, άμα σου δείξω εγώ 70 γυναίκα, θα σου φύγει το καφάσι.
3: Πάθα τώρα, γκράνι.
2: Όπω Παναγία.
3: Εδώ, στο site που σου άνοιξα.
4: Τι σε όμενο
1: πάρε. Άκουσε την πόλο, δεν έχει κάνει τρίο με πει.
3: Εξαιρετικά σταθερό. Δεν φεύγει πουθενά.
1: Παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο έχουμε.
2: Αχ, Παναγία.
1: Για παρακαλώ να δούμε ποια είναι η άποψή σας. Ότι ο Έρος κοιτάει χρόνια, δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο άνθρωπος αυτός.
3: Ο Έρος δεν κοιτάει, ο Χάρος κοιτάει.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Πείτε μας λίγο την άποψή σας, το όνομά σας.
5: Λέγομαι Άλκιστη.
1: Έλα, Ελένη μου, για πες.
2: Άλκιστη λέει.
4: Και μου θέλει και δεν ξέρω, δεν θα συνεννοούνται ποτέ.
5: Λοιπόν, μου φτάνε τη διάθεση κάθε πρωί, γελάω απίστευτα, είστε φοβεροί. Λοιπόν, η γνώμη μου ποια είναι. Η γνώμη μου είναι ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτάει.
1: Μπράβο, μπράβο, Άλκιστη.
5: Να ζήσουν το τώρα, από τη στιγμή βέβαια που είναι παντρεμένη θα πρέπει να χωρίσει. Το χρέος στο παιδί και στον άντρα το έχει κάνει.
1: Ακριβώς.
5: Θεωρώ ότι πρέπει να ζήσει τη ζωή για όσο τη ζήσει.
1: Ακριβώς.
2: Τι εννοείται το έχει κάνει το
1: έχει χρέος, κάνει,
2: γιατί
1: φίλε,
2: το γεράτωσε τον άνθρωπο.
5: Ένα
2: αυτό
5: λεπτό,
2: ήταν το χρέος της.
5: Το γεράτωσε για 20, για 20 μέρες.
2: Α, εντάξει.
3: Για 20 μήνες.
2: Αθώς.
1: Ούτε ένα μήνα.
2: Άμα είναι για 20 μέρες αθώα η ένοχη.
4: Στις 40 είναι πρόβλημα.
5: Το γεράτωσε για 20 μέρες. Δεν μπορεί να συνεχίζει να τον κερατώνει.
3: Έχει κανένα παριζάκι μέσα.
5: Θέλει να προχωρήσουν. Να είναι μαζί.
2: Τι να προχωρήσουν, μαντάμ. Ένα λεπτάκι τώρα λίγο. Ναι, σκεφτείτε όμως λίγο
3: είναι
2: κάτι.
3: Είναι λίγο παλαιολιθικός ο Παναγιώτης.
2: Ναι, σκεφτείτε λίγο κάτι, μαντά.
5: Παρακαλώ.
2: Ότι ο 35άρης δεν έχει μέλλον με την, με την 70άρα. Θα
5: κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
5: Θα πάτε στο είναι το μέλλον.
2: Ναι, το σκέφτεσαι και το μέλλον, εννοείται.
1: Γιατί πάνε να το σκέφτεσαι. Εγώ σκέφτομαι το παρόν.
3: Γιατί δεν έχεις πολύ μέλλον, γι' αυτό.
1: Μπράβο, Άλκιστης, μπράβο, κορίτσι μου.
4: Ακούτε τι μου καλώδεις, γιατί δεν έχεις πολύ μέλλον.
5: Συγγνώμη, η Βύση είναι μια γυναίκα στην ηλικία που είναι. Είναι ή δεν είναι θεά?
3: Η Βύση.
4: Εσείς ξέρετε πολλές Βύση, γιατί εγώ ξέρω μία.
1: Εγώ ξέρω πολλές Βύση οπτικά. Εγώ ξέρω πολλές γυναίκες 68 χρονών που είναι σαν τη Βύση. Σε ευχαριστώ, Άλκιστης.
5: Δηλαδή η ηλικία πλέον στη γυναίκα, ακόμα και στον άντρα, αλλά πιο πολύ στη γυναίκα, δεν υπάρχει ηλικία.
2: Μα
5: πλέον,
2: τώρα συζητάμε το ότι αν έχει μέλλον ένα άντρα 35 με μια γυναίκα 70.
1: Συγγνώμη, Παναγία, λίγο απορώ να είσαι μαζί σου. Που ξέρω ότι είσαι. Συγγνώμη να τελειώσω. Απορώ να είσαι μαζί σου που ξέρω ότι είσαι λάτρης του γυναικείου φίλου. Ενώ σαν ότι σε
4: φίλο. Δεν μου μπάζει εμένα αυτή η ιστορία.
1: Ότι αγαπάς τις γυναίκες πολύ. Και απορώ πώς εσύ ασχολείσαι.
4: Μην το δάχτυλο, βρε Γρηγόρη.
1: Απορώ πώς ασχολείσαι εσύ. Σου μιλάω το δάχτυλο γιατί έτσι μιλάω τώρα. Δεν το μην το παίρνει. Εσύ πάρ' το και δάγκωστο.
4: Λοιπόν,
1: απορώ πώς εσύ ασχολείσαι με τις ηλικίες.
4: Επειδή μιλάς λίγο επιθετικά και δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις.
1: Εγώ είπα. Σταμάτα να δημιουργείς εντυπώσεις.
4: Μα που κάνεις έτσι, όλη
1: ωραία, έτσι κούνησα τώρα το δάκτυλο επειδή είχα το κουλούρι.
4: Και απορρίσεις εσύ, γιατί δηλαδή
1: γιατί
4: δεν
1: ασχολείσαι
4: αγαπάω
1: με τις ηλικίες.
4: Άφησε με, λίγο μου φωνάζεις συνέχεια.
1: Εσύ φωνάζεις προηγουμένως και σταμάτησες.
3: Μην τεινάστε του Σάμι.
4: Καλέ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι μια γυναίκα 68 χρονών. Μια γυναίκα 58 όπως είπες. Με έναν άντρα 35 χρόνων με 23 χρόνια διαφορά, πέρα από το σεξουαλικό, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Άστο
4: παντρεμένη. Δεν έχει τίποτα άλλο.
5: Έχει δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε σε τι φάση είναι η γυναίκα. Μπορεί να είναι πολύ καλό ακόμα να διατηρείται καλά, ο άλλος να είναι.
4: Παιδιά, δεν μίλησα εγώ για το αν διατηρείται ή δεν διατηρείται. Μπορεί να είναι και πιο καλά από μένα. Εμένα η μητέρα μου είναι πιο δυνατή από ό,τι είμαι εγώ.
5: Μιλάω για το μυαλό, μιλάω μπορεί άλλο να είναι όρημο. Και στο κάτω-κάτω έχει κάνει το παιδί.
4: Παιδιά, να σε ρωτήσω κάτι, φίλοι μας. Έχεις κάνει σχέση ποτέ με μεγαλύτερο σου άντρα?
5: Όχι, με μεγαλύτερο.
4: Όχι. Τώρα θα μου πεις πόσα χρόνια διαφορά ήταν η μεγαλύτερη σου σχέση.
5: Α, είσαι χρόνο, εννοεί.
4: Πόσο σε παίρναγε, ρε παιδί μου, ο άντρα σου.
5: Ο μεγαλύτερο δεν έχω κάνει.
4: Δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, όταν θα κάνεις. Επειδή εγώ ήμουν παντρεμένη με έναν άντρα σχεδόν 12-13 χρόνια μεγαλύτερό μου, θα καταλάβεις ότι αυτές οι σχέσεις για κάποιο λόγο, εάν δεν έχεις κάτι πολύ δυνατό να σε ενώνει, κάπως έρχεται μετά η ηλικία και την νιώθεις τη διαφορά. Στα θέλω σε πολλά πράγματα. Εγώ έτσι νιώθω και ιδίως στα 23 χρόνια.
1: Γιατί βάζεις όλα αυτά τα πράγματα
4: σε ένα. Ο καθένας μιλάει με τα
1: βιώματά του. Εσύ τον γνώρισες τον άνθρωπο αυτό, τον πρώην σου σύζυγο, όταν ήσουν 22 χρονών.
4: Ναι.
1: Άλλο 22, άλλο 35, άλλο 45.
4: Ακριβώς, αυτό.
1: Άρα
4: λέω.
1: Οι διαφορές λοιπόν έχουν να κάνουν. Ναι. Μεγάλη διαφορά σε ποια ηλικία θα τον γνωρίσεις.
4: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα ναι. Η άποψή μου είναι αυτή. Τελειώνει εκεί. Εγώ θεωρώ ότι 23 χρόνια διαφορά είναι πάρα πολλά για μια σχέση.
3: Πέστα στον Πικάσο. Πέστα στον Τσάρλι Τσάπλιν.
4: Ναι, καλέ, και για τα δύο φύλλα. Δεν το προσδιορίζω σε σχέση με τη γυναίκα.
5: Αν η γυναίκα ή μπορεί και ο άντρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην ενέργεια. Έχει ενέργεια να βγαίνει. Δηλαδή, εγώ ήμουν αρκετά, ήμουν 9 χρόνια με μια σχέση πολύ μικρότερό μου.
4: Ναι. Και όμως. Και καλά έκανες. 9 χρόνια είπες όμως.
5: Πρόσεξε, 9 χρόνια εννοείται.
4: Και πόσο μικρότερό σου ήταν?
5: Στα 17 χρόνια, 16.
4: 17. Σε πληροφορώ τα 23 είναι τεράστια. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστια.
1: Ωραία, για μένα δεν είναι. Για μένα είναι πολύ λίγο.
4: Ωραία, εγώ μιλάω για μένα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Άλλος κανένας έχει να πει τίποτα.
3: Παναγί.
5: Όσο ζει, όσο το θα, όσο περάσει.
4: Παιδιά, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, είναι δυνατόν.
5: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι να χωρίσουμε τον άντρα της, αφού τη θέλει και ο ένας και ο άλλος.
1: Μπράβο. Μπράβο, Εμιλία.
5: Για όσο.
1: Άλκιστης.
5: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Έλα, Άλκηστή μου, καλημέρα.
4: Εννοείται να κάνει αυτό που θέλει. Θα τη πούμε εμεί τι θα κάνει.
1: Εννοείται, Άλκηστή μου, είμαι υπέρ σου να ζήσει τη ζωή. Η ζωή είναι. Τελειώνει, φεύγουν όλα γρήγορα. Οι περισσότεροι είναι στεναχωρημένοι, πολλοί προβλήματα. Έζησε τον έρωτα. Πολύ ωραία είναι να το ζήσει για τα επόμενα 10-15 χρόνια και οι δυο του, όσο πάει. Όσο πάει. Μπράβο, Άλκηστή.
2: Για εσάι, ποτέ.
1: Άσε τώρα.
5: Μπορεί να πεθάνει ο μικρός.
1: Όπως το λες.
4: Λένε, δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ δεν μιλάω για την ηλικία σε σχέση με το ποιος πεθαίνει, ποιος ζει. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ. Εγώ λέω για τη διαφορά νοοτροπίας. Θεωρώ 23 χρόνια είναι μεγάλη απόσταση.
1: Ωραία, και ξέρεις,
4: εγώ, έτσι όπως το έχω βιώσει εδώ.
1: Άλκηστης, και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που κρίνουν αρνητικά αυτές τις ιστορίες. Αυτοί που δεν έχουν ζήσει καλά. Γιατί άμα είσαι γεμάτος χορτάτος και είσαι ευτυχισμένος πάρα πολύ, μόνο χαίρεσαι με την ευτυχία των άλλων. Όταν είσαι. Συμφωνείς.
5: Συμφωνώ και αν εγώ είμαι χωρισμένη με τρία παιδιά. Η κύρη μου είχα μια σχέση πολύ μικρότερό μου, έτσι. Εφόσον σέβομαι τον εαυτό μου, έτσι δεν θέλω να βγαίνω τώρα έξω και να είμαι δεξιά και αριστερά και να είμαι να κάνω στα μπαρ και στα κλαμπ. Σέβομαι. Η επιλογή μου ήταν αυτή. Τον ήθελα, με ήθελε.
1: Μπράβο.
5: Ποιος ο λόγος θα τον θέλω στον άλλο να μην τον.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Να σου πω. Πότε είναι να βάψετε την πολυκατοικία αυτό το διάστημα?
3: Να στείλουμε παραγή, να δούμε κάτι.
5: Από την αλήθεια, επειδή είμαι διακοσμήτρια, όλο θα χρειαστώ. Μήπως θα πρέπει να έρθω σε επαφή.
1: Ωραία, θα σου στείλω το τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
2: Φιλάκια. Γεια.
6: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαιρά 102.

0: Ασφάλεια θέλει χαλάρωση και υγεία θέλει φροντίδα. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα μπορούν να σε βοηθήσουν και στα δύο. Συσκευές μασάζ για φιένα, πλάτη και πόδια, εργονομικό μαξιλάρι, επιθέματα και επιδέσμους, αλλά και πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις καλύτερα εσύ και οι αγαπημένοι σου κάθε στιγμή μέσα και έξω από το σπίτι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Φέτος το καλοκαίρι ανακάλυψε την κεφαλονιά μου την αγαπημένη με το Μύρτος Rent a Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεσα εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεστε για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, εκεί θα το δείτε. Στην πανέμορφη Αγία Εφημεία, Μύρτος Rent a Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την κεφαλονιά όπως πραγματικά της αξίζει.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
5: Καλοκαιράκι.
6: Παρέα στον Σφαίρα με το

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας, κυρία Σάσα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
1: Για το πάρτι, το παιδικό παίρνουμε. Α, μίλησα με τον κύριο Πάνο, με πήρε χθες το απόγευμα τηλέφωνο για το παιδικό πάρτι που θα κάνετε.
0: Είναι.
1: Είμαι ο Απόστολος που έχω τα μπαλόνια. Που θα κάνετε το παιδικό το πάρτι τώρα για το Σεπτέμβριο. Μου έχει πει ο κύριος Πάνος για τα, αναφέρω τα 62 μπαλόνια διαφόρων χρωμάτων. Έχει συγκεκριμένα γαλάζιο αρκετό. Να είναι κάποια μοβ. Και 3-4 να είναι σωμών. Απλά δεν ξέρω τι χρώμα είναι το σωμών, κυρία. Σας συγγνώμη και να σας πήρα πρωί-πρωί. Ξεκίνησα εγώ να φουσκώνω το πρωί. Έχω φουσκώσει με, να τώρα και σπάνε και όλα και για τη ζέστη και όλα και μου σπάνε. Απλά δεν ξέρω τι χρώμα είναι το σωμών.
0: Συγγνώμη, ποιος είναι πραγματικά, τι.
1: Ο Αποστόλης ο Μπαλονάς.
2: Αυτό που τα κάνει μπαλόνια.
1: Μας φάνε από το πρωί, κυρία Σάσα. Προσπαθώ να πιάσω. Να το τώρα πάλι πρέπει να φουσκώσω κι άλλο. Είναι δύσκολο να φουσκώσει. Τώρα έχω και τη γέφυρα στο δόντι. Και είναι πάνε και χώνεται μέσα το λάτεξ.
2: Έχει χρυσό δόντι και σκάνε μπαλόνια.
1: Σου κάνει
0: σε πλάκα, έτσι.
1: Να δε, έσπασε κι άλλο.
2: Όπαρε Στάθη με τα μπαλόνια, να μας τα έχεις κάνει.
1: Κυρία Σάσα, για να προλάβω να τα φέρω εγώ, μπορώ να σας τα φέρω βράδυ, γιατί τώρα με τις ζέσεις σκάνε. Τα βάζω μέσα στα μάξι και σκάνε, κάνουν...
2: Έχει γενέθλια ο
1: Μπέμπι
2: σήμερα.
0: Έχει, ναι.
2: Χρόνια πολλά!
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
10: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε? Luxurious Sun Care Sun Protection Drops με δείκτη προστασίας 50+ από την Intermed είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξειδωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό, ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο. Μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο. Κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο. Προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό. Βουτάς σε κρυστάλλινα νερά. Χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλή. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς.
2: Αριστερέστε. Να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: παράθυρο της Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
1: Έλατε κύριε μου να πάω τα τραπέζια.
0: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τον ακόμα.
2: Έλα Βαλάντη,
3: έλα,
2: μου τι γίνεται.
3: Έλα Βαλάντη, καλά είστε.
2: Πώς είσαι.
3: Δόξα τω Θεώ, οι δουλειές πάνε πρίμα πάρα πολύ ωραία το
4: σε πιάσανε χθες με τους κόνους που είναι. Βάζεις και κρατάς πάρκινγκ.
3: Είναι απόλυτα νόμιμο, είναι η Βαλάντης Parking Services.
4: Έχεις και app.
3: In the center of Athens, ναι, θα βγάλουμε και το application τώρα.
4: Ναι.
3: Απλά εμείς το έχουμε αλλάξει επειδή δεν μπορούμε να μπούμε εκεί στο κανονικό και θα κάνουμε δικό μας application.
4: Application.
5: Τι application θα είναι αυτό?
3: Είναι application.
5: Τι application?
3: Έχουμε μαζευτεί 10 application.
5: Τι θα ήταν μέσα ένα Βαλάντη μου application?
3: Είμαστε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, να ξέρουν και οι τουρίστες. Good morning tourist of Athens. Βαλάντης parking services for free only 40 euros an hour.
4: Πόσα λεφτά
3: δεν ξέρω τι είπα τώρα, μου το γράψανε εδώ στα ελληνικά.
4: Πόσα
3: και...
4: λεφτά, 40 euros.
3: 40, ναι, 40. 40, αλλά είμαστε, είναι, μπορείς να παρκάρεις όπου θες, κολονάκι τώρα, εγώ σε 10 λεπτά σου έχω πάρκινγκ, καταλάβες.
4: Ναι, κατάλαβα.
3: Παίρνεις τηλέφωνο, ναι, κατευθείαν να βγούμε στο 932 που παίρνεις.
4: Ναι, έτσι, αλλά δεν είναι παράνομο να κρατάς πάρκινγκ.
3: Δεν είναι παράνομο, γιατί το κάνουμε εμείς, έχουμε δικό μας, ναι, κόλπο. Έτσι, α, πολύ ωραίο, έχω 4 ημιλιπόθυμους.
2: Μπράβο.
3: Έτσι, οι οποίοι να... υποθυμάνε, πέφτουν,
2: ναι,
3: και μέχρι να δουν τι έχει γίνει έρχεται σε εσύ παρκάρεις κατά το σηκώνεται αυτός.
2: Αυτούς
3: τους λέω Λάζαρους. Είναι 4 Λάζαροι, ναι. Έχω και 4 κόνους.
2: Κόνους, ναι. Τέλεια.
3: Τους βάζω εκεί πέρα, κάθονται, είναι άνθρωποι, είναι κανονικοί εικόνοι. Απλά είναι Κωνσταντίνος και το κόβουμε εκεί την εικόνα.
2: Τέλεια, ρε
3: φίλε. Κόνος 1, κόνος 2, κόνος 3, κόνος 4.
2: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, ναι, για αυτούς που έχουν, για αυτούς που τους ημιλιπόθυμους που λες.
3: Ναι.
2: Γιατί έχω, αλλά και σένα δεν θα το δώσω αυτό.
3: Ναι, δεν είναι μια χαρά τα παιδιά. Απλά γιατί... το κάνουν πολύ κακό. Θα καταρρεύσω, λέει.
2: Έχω εγώ ένα. Έχω εγώ ένα...
3: Τι έχεις εσύ?
2: Τι, γιατί γελάς?
5: Για το καθαρέψω.
3: Έχει ο καθένας την ατάκα του. Ναι, ο ένας είναι ο καθαρέψω, ο άλλος είναι ο δεν νιώθω καλά.
2: Κατάλαβα. Εγώ έχω ένα χάπι.
3: Χάπι.
2: Ναι, έχω ένα χάπι για τον πονοκέφαλο. Που κάθε φορά, ρε φίλε, που το παίρνω, Παναγία, δεν το πιστέψεις, κάθε φορά που το παίρνω,
4: ναι,
2: έρχεται η αστυνομία.
4: Γιατί?
3: Τι χάπι είναι αυτό?
2: Είναι για άμεση δράση.
3: Να το. Ήταν σε αυτά έτσι από κρατά και λευγέ, θα με πάρει το λεφό. Δεν πέθανε.
5: Αυτά είναι.
3: Να σε πω, πολύ κίνηση στην εθνική οδό, μην πάντα εθνική οδό καθόλου. Έτσι κίνηση και λίγο στην παραλιακή, να πούμε και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Κάνα 2-3 κομματάκια εκεί πέρα προς το κέντρο, να πούμε στην Κηφισία, στον κατεβασμό κυρίως. Και στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά από τα στρατά. Έχει και 2 κομματάκια τα κλασικά. Ξέρετε, από Μενίδη μέχρι Μαρούση, να πούμε στην Αττική οδό. Και μετά εκεί πέρα που στρίβει για περιφερειακή άμυνση του. Αυτά, δώσαμε.
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Η μόνο σου, εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: φεύγουμε.
1: Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνική

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
0: Πρωινό σφαίρα 102.

0: γρήγορα από το παγωτό είναι η υπόσχεση «Θα φάω μόνο ένα». Ευτυχώς στα Lidl οι επιλογές είναι πολλές, πάρα πολλές. Εκεί θα βρεις οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι, αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα ένα ακόμα στην κατάψυξη. Διάλεξε γεύση, καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Διάλεξε πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι ή γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
2: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, η κυρία Φερεντούρου.
0: Η ίδια, παρακαλώ.
1: Γεια σας, ο Νίκος Αποστολάκης, είμαι από το Hotel Marion στο Λουτράκι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλά είστε, σας ξύπνησα, ε. Να σας πάρω λίγο αργότερα.
0: Όχι, μόλις εδώ, αλλά δεν με ξυπνήσατε.
1: Α, ωραία. Σας παίρνω λίγο για τις κρατήσεις που έχουμε το... και το
0: ωραία,
1: Σάββατο.
0: Γιατί έγινε και κάποιο μπέρδεμα.
1: Αυτό, γι' αυτό σας πήρα ακριβώς. Μιλήσατε με τον διευθυντή. Σας πήρε γιατί με πήρε χθες και εντάξει, είχαμε αρκετή φασαρία εδώ πέρα, γιατί δεν σας ειδοποιήσαμε εγκαίρως. Δεν σας πήρε κανένας από το ξενοδοχείο χθες?
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ μίλησα με μία κυρία.
1: Ναι.
0: Την Δευτέρα.
1: Θυμάστε το όνομά της? Σας είπε για το πρόβλημα, για το τρίμερο?
0: Όχι, όχι, κανένα πρόβλημα. Με πήρε μια κυρία, εγώ πήρα μάλλον μια κυρία τη Δευτέρα να επιβεβαιώσω τα δωμάτια μας.
1: Ναι.
0: Γιατί πρόκειται για γάμο.
1: Γνωρίζω, ναι, γνωρίζω. Ποια Δευτέρα μίλησατε τώρα, προχθές?
0: Ναι.
1: Και δεν σας είπε για το τρίμερο?
0: Όχι. Και μάλιστα μου είπε ότι κάποιος είχε καλέσει και είχε αλλάξει ένα από τα δωμάτια μας από τρίκλινο σε δίκλινο. Ναι. Και εγώ μίλησα με όλους όσους έχω κλείσει δωμάτια και δεν είχε καλέσει κανένας. Μισό και λέω αυτό. Παρακαλώ να παραμείνουν κρατήσεις όπως το booking.
1: Αχ, κυρία Φερεντούρου, μισό λεπτό. Κύριε Σπιθά, δεν μίλησαν τη Δευτέρα. Τώρα εγώ θα πάρω την ευθύνη για αυτό το πράγμα.
2: Ναι, πες το, τώρα που έγινε.
1: Ναι, μα η κυρία όμως είναι για γάμα, έχει αρκετά δωμάτια.
2: Ναι, πες το, τώρα που έχει γίνει τώρα, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Πες το.
1: Κυρία Φερεντούρου, λοιπόν, μη σας αγχώνω, επειδή μου είπατε ότι είναι και για γάμο τώρα, δεν θέλω να σας προκαλέσω πανικό τελευταία μέρα, τελευταίες μέρες μάλλον. Απλά νόμιζα ότι σας είχαν ειδοποιήσει από τη Δευτέρα για την ταινία. Θα γίνουν τα γυρίσματα μιας ταινίας, είναι μια μεγάλη αλβανική παραγωγή για το ένα ντοκιματέρ και την ζωή της Σέρα Στρέφη, το Τσίφσα Μπομ Μπομ. Και είναι ένα τρίμερο γυρίσμα το οποίο θα γίνει σε όλο το ξενοδοχείο. Δηλαδή θα ξεκινήσει την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και ίσως Κυριακή μεσημέρι. Γι' αυτό νόμιζα ότι σας ειδοποίησαν τη Δευτέρα, αφού το είχαμε βάλει αυτό reminder και είχα γεμίσει όλο τον κόσμο με post.
0: Όχι, μάλιστα μιλήσαμε με μια κυρία που δεν μιλούσε.
1: Με τη Φραντζέσκα μιλήσατε. Ναι, είναι της παραγωγής. Είναι η Φραντζέσκα. Η Φραντζέσκα είναι. Η κυρία Φραντζέσκα της παραγωγής λογικά σας πήρε τη Δευτέρα. Απλά δεν σας εξήγησε, δεν σας είπε για την ταινία ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Εγώ την πήρα να επιβεβαιώσω τα δωμάτια μου.
2: Τώρα τι κάνουμε.
1: Τώρα κύριε Σπίδα, δεν ξέρω. Κοιτάξτε,
0: εσείς θυμάστε τον.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Μας έχουν δεσμεύσει όλο το ξενοδοχείο.
0: Με συγγνώμη, και στο booking, γιατί θα έχετε αφήσει το δωμάτιο?
1: Έλαντε. Λάθος εδώ δικό μας. Δηλαδή, τι να σας πω, κυρία Φερεντούρου. Τώρα το θέμα είναι ότι είναι και τελευταίες μέρες.
0: Και είναι πρώτες μέρες και έχει πανηγύρει όλο το Λουτράκι.
1: Το ξέρω, γίνεται χαμός. Αυτό εμείς προσπαθούμε. Ναι. Να τους βάλουμε στο. Κάτω σουίτες, ναι. Γι' αυτό σας είπε. Σας είπαν από τρίκλινο να το κάνουν δίκλινο, σωστά. Αυτό σας είπε η κυρία Δευτέρα.
0: Μου είπαν να το πήρε κάποιος δικός μου και το άλλαξε. Και έψαχνα εγώ ποιος. Και λέω, όχι, τα δωμάτια τα θέλω όπως είναι, γιατί είναι κάποιοι που έχουν παιδιά.
1: Ξέρετε τι γίνεται, ναι.
2: Για μία μέρα να μείνουμε όλοι μαζί.
1: Μία μέρα, ναι, αλλά εσείς για πόσες μέρες χρειάζεστε τα δωμάτια που χρειάζεστε?
0: Είναι ένα δωμάτιο το οποίο είναι Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ναι. Δίκλινο, τρίκλινο, θυμάστε τι είναι αυτό, δίκλινο ή τρίκλινο?
0: Τρίκλινο.
1: Τρίκλινο. Ωραία, εκεί μπορούμε να φάσουμε μακιγιές, ναι. Για πείτε μου.
0: Είναι άλλο ένα δίκλινο,
1: δύο δίκλινα.
0: Και άλλο ένα τρίκλινο. Μπορώ να σας πω και τα ονόματα που έχουν
1: γίνει κρατήσεις? Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Το θέμα όμως είναι, ένα λεπτό, συγγνώμη. Γιατί κάποιοι δικοί μου εδώ και καιρό έχουν πάρει και έχουν κλείσει και με μόνοι τους δωμάτια.
1: Θα τα βρούμε αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα εσείς τι έχετε κλείσει. Θα παίρνω τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, καταλάβατε. Λοιπόν, σας πειράζει, σας τα δίκλινα. Αν προσθέσουν δύο ρατζάκια να μπουν δύο άτομα της παραγωγής, αυτοί θα είναι μόνο, ουσιαστικά θα βρουν πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, ίσως γιατί το γύρισμα είναι βραδινό. Για τα δίκλινα, ναι, δύο άτομα, έστω ένα άτομο της παραγωγής, αν μου χωρέσετε, θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Απλά για το τρίκλινο, εκεί, επειδή έχουν και κάποια άλογα, είναι δύο πόνι, ουσιαστικά. Τα οποία είναι πολύ ημερά, αν τα δείτε, είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, εμείς τώρα το έχουμε και το χαϊδεύουμε στη ρεσεψιόν. Αν μείνει ένα πόνι στο τρίκλινο, έχετε πρόβλημα, μπορούμε να το βγάλουμε και μπαλκόνι. Αρκεί όταν πιάσει ο ήλιος να το βάλετε μέσα.
0: Με κοροϊδεύετε.
1: Τι να σας πω, δεν σας κοροϊδεύω.
0: Πώς λέγεστε?
1: Νίκος Αποστολάκης είναι το όνομά μου. Και μπορείτε να μιλήσετε και με τον κύριο Σπίθα, τον
2: διευθυντή.
0: Δηλαδή θέλει να μου πείτε, εγώ το έχω δει το ξενοδοχείο στο Λιτράκι.
1: Ναι.
0: Ότι το μπαλκόνι που έχει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο χωράει άλογο.
1: Είναι πόνι, είναι πόνι. Είναι πολύ μικρό, είναι αυτά τα μινιατούρες.
0: Δηλαδή εγώ το Σάββατο που θα περάσω από το ξενοδοχείο θα δω στα μπαλκόνια σας άλογα. Βάλω κάποιο με κοροϊδεύει.
1: Θα έχει λίγο πλάκα το ξενοδοχείο όλο αυτό το τρίμερο. Αλλά είναι μια τεράστια παραγωγή. Είναι αλβανική παραγωγή. Είναι η ζωή τη Σέρα Στρέφει. Που τραγουδάει τον Μπομπόν, να το ξέρετε. Λέγεται Τσίφσα Μπομπόν η ταινία.
0: Τσίφσα.
1: Τσίφσα Μπομπόν, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω και τι άλλο να προτείνω. Κοιτάω τώρα εδώ πέρα και στον υπολογιστή.
0: Καταρχήν δεν έχετε καλέ σε Πολουτράκι.
1: Αυτό είναι ένα λάθος, έχετε δίκιο.
0: Ποιος είναι?
1: Ποιος είναι επιτέλους?
3: Σου κάνουμε
1: βάζα!
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
7: Καλοκαιράκι.
8: Παρέα στον

0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός, που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου, προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στίχημαν. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, Αποστόλης έχει στείλει το μήνυμα και δεν θυμάμαι αν μας είχε ξανασυμβεί πριν από πάρα πολύ καιρό, πριν από ένα χρόνο, ένα τέτοιο ίδιο δίλημα. Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα σε ραδιόφωνο.
1: Συνδυάζεται τώρα πάντα.
0: Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ που μας το λέτε και χαιρόμαστε πάρα πολύ και πραγματικά χαιρόμαστε και το έχουμε και εμείς ανάγκη, ρε παιδιά.
2: Ευχαριστούμε το Λάκο.
0: Και δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση. Το Λάκο, το Λάκο, γιατί το λες?
2: Το Λάκο, το Λάκο.
0: Α, το Λάκο, από το Λάκος. Δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση ακροματικότητας στα ελληνικά ραδιόφωνα και δικαίως είσαστε και στις πρώτες θέσεις που γουράρετε όλων των ραδιοφώνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως το λέω, τα ξέρεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί εμείς καμιά φορά προσπαθούμε να μην τα λέμε για να μην ακούγονται εγωιστικά, αλλά μας αρέσει να τα ακούμε. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Θέλω να τα ακούω,
0: Θέλω να τα ακούω. Μην το παίζουμε και τόσο ταπεινοί. Είπαμε.
1: Είπαμε.
0: Γιατί δεν είμαστε, δεν είμαστε και τόσο σημαντικοί για να είμαστε τόσο ταπεινοί. Έχουμε και εμείς την ανάγκη μας να ακούμε καμιά φορά τα
1: μια καλή κουβέντα.
0: Λοιπόν, ο Αποστόλης τι έχει πάθει? Έχει μία σχέση, δεν θα σας πω το όνομα της κοπέλας. Το ζήτημα είναι ότι μακάρι να μην ακούει, αν και ξέρω ότι πάρα πολλές φορές ακούει. Εγώ όμως σας ακούω φανατικά, οπότε ήθελα λίγο να το συζητήσω μαζί σας. Είμαστε παιδιά εδώ και 6 μήνες, μία σχέση. Το πρόβλημά μου με αυτή την κοπέλα είναι ότι κάνουμε συνεχώς σεξ, αλλά η κοπέλα αυτή δεν έρχεται ποτέ σε οργασμό.
1: Αυτό είναι πρόβλημα!
0: Εγώ ενώ την αγαπάω, μ' αγαπάει και ενώ θέλω πραγματικά να προχωρήσουμε μαζί, κάνουμε καλό σεξ, δεν έρχεται σε οργασμό. Και μου λέει ξανά και ξανά και ξανά.
1: Και ναι, ξανά λέει αυτή.
0: Ναι, αλλά εγώ όμως δεν μπορώ.
2: Τι συνέχεια να κάνει αυτή?
0: Ναι, και μέχρι
1: ξανά
0: να νιώσει.
1: Ξανά επειδή της αρέσει ή ξανά επειδή για πρέπει να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
0: Για να δει ότι ας πούμε ότι μπορεί να χρειάζεται.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Μπορεί να χρειάζεται και 4-5 ώρες.
1: Ναι.
0: Για να δει, αλλά
1: έχει συμβεί ποτέ?
0: Αυτός δεν αντέχει.
1: Πώς να αντέξει, ποιος είναι ο Σπύρος που λέγαμε που κάνει τριάθλο, που κολυμπάει 356 χιλιόμετρα?
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Και λέει, να παιδιά, να κολυμπήσεις, όχι,
0: δεν
1: έτσι.
0: Ξέρω τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχει πάει η κοπέλα
2: κάποια
0: και πριν,
2: στιγμή έρχεται.
0: Ακούστε
2: όμως.
0: Λίγο, ακούστε. Και πριν από μένα, γράφει το παιδί, ότι και πριν από μένα το κοίταξε και ιατρικά, το κοίταξε και με την προηγούμενη σχέση της. Και το ζήτημα είναι ότι δεν το έχει πάθει με μένα, λέει, πρώτη φορά. Ότι το έχει ξαναπάθει.
2: Δεν φταίει αυτός.
0: Δεν φταίει αυτός, ούτε μπορεί ιατρικά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να λυθεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν έρχεται σε οργασμό με τίποτα ή μπορεί για να έρθει σε οργασμό να πάρει 4-5 ώρες.
1: Α, δηλαδή, έχει συμβεί δηλαδή.
0: Ναι, έχει συμβεί. Έχει έρθει σε οργασμό, αλλά θέλει 4-5 ώρες.
1: Είναι δύσκολο.
0: Εγώ πώς θα κάτσω 4-5 ώρες, λέει. Και πώς θα έχω εγώ ότι θα είμαι σε καταλάβατε.
1: Κατάλαβα.
0: Να είμαι ντούρος 5 ώρες.
1: Πρέπει να είναι. Ναι, τώρα υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό. Πρέπει να είναι πολύ σου είδος.
0: Εγώ λέει το μ' αρέσει και αντέχω από 15 έως 30 λεπτά. Τέλος.
1: Φυσιολογικός άνθρωπος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Νάνση.
2: Δύσκολο.
1: Τώρα πρέπει να γίνει σου ειδός. Πρέπει να βρει όλες τις προηγούμενες σχέσεις για μένα.
2: Ναι.
1: Να κάνουν ένα meeting, ένα video call. Ένα...
0: Τι γίνεται σε αυτό, σοβαρά.
1: Πώς θα λένε αυτά,
2: ένα zoom.
0: Περίμενε, πριν σοβαρά. Την αγαπάς την κοπέλα. Περνάτε πάρα πολύ ωραία.
2: 4-5 ώρες είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάνει ώρες πολλές. Δηλαδή...
2: Δεν δουλεύουνε.
0: Πώς?
2: Δεν δουλεύουνε.
1: Και ξέρεις τι, είναι και τόσο συγχυσμένος αυτός που όταν συμβεί κορύφος δεν μπορεί να σκεφτεί και το μυαλό τι έκανα σωστό τώρα και το πέτυχα.
2: Για αυτόν η κορύφος είναι λύτρωση.
0: Φίλε, πώς να αντέξεις αυτό το πράγμα τώρα, 4 ώρες. Δηλαδή πώς να αντέξεις. Δηλαδή ειλικρινά αρχίζει και γίνεται τρομακτικό.
1: Πρέπει να βρει τα κουμπιά της τώρα, πρέπει να μιλήσει με τους προηγούμενους. Να καθίσουν για παιδιά.
0: Μα,
1: τι γίνεται με τη ρούλα, λέω ένα όνομα στην τύχη.
0: Όχι, μα του μίλησε, του είπε ότι έτσι συνέβαιναν και με τους προηγούμενους.
2: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει μεγαλώνοντας.
0: Γιατί να κάνει η κοπέλα, σου λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό θέμα οτιδήποτε άλλο. Θέλει πάρα. Θέλει πολλή ώρα για να κάνει.
2: Να ξεκινάει μόνη τη και να τα βρίσκουν μετά.
3: Άρα το έχει ζήσει το παρελθόν, ξέρει.
0: Ναι, είπαμε Νίκο μου, δεν σημαίνει πρώτη φορά.
1: Να, η Νάνση είπε κάτι σωστό.
3: Να έρθει σε οργασμό.
0: Ναι, έχει έρθει και με αυτόν έχει έρθει.
2: Αλλά στι 5 ώρες.
0: Αλλά θέλει ώρες.
3: 5 ώρες.
0: Δηλαδή φαντάσου λέει
1: βλέπω, ότι... και βλέπω baseball.
0: Δηλαδή λέει ότι κάθεται, ας πούμε, κάθομαι στο κρεβάτι. Προσπαθώ μία ώρα, έχω φτάσει σε ένα σημείο μία ώρα, ξέρεις τα προκαταρτικά. Και έτσι και από
1: τώρα
0: εκεί.
1: Μπες,
0: μετά μία και. Μετά λίγο να το κάνω. Μετά ξανά. Αλλά λέει δεν αντέχω μία.
1: Αν ξεκινήσει αυτή πιο νωρίς και έρθουμε εμείς αργότερα.
0: Αυτό δεν το ξέρω τώρα.
2: Αυτό εγώ προτείνω, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Και ρωτάει ο Αποστόλης τι να κάνω.
2: Αυτό, να τη πει ξεκίνα.
0: Αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Και όταν είσαι σε παιδιά, καλό επίπεδο,
1: πρέπει να δοκιμάσει πράγματα τώρα.
0: Μα φαντάζεσαι τώρα να είσαι με μια γυναίκα που να σου αρέσει και να μην μπορείς να μην μπορείς να έρθεις σε κόρη, να θέλει 4-3-4.
1: Αλλαγή στρατηγικής.
0: Τι λέγεις τέτοι, δεν ξέρω τι μπορώ να πω.
1: Λέει ότι είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της και την αγαπάει και τα λοιπά.
0: Να σηκώσουμε, ναι.
1: Αν δεν έχει... διαφορετικά.
2: Αν δεν έχει κάποιον ιατρικό λόγο.
0: Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα.
2: Πρέπει κάπως να συντονιστεί με το σώμα της και αυτή.
1: Είναι στο μυαλό.
0: Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Κάνει του έχει κάτσει κάτι τέτοιο, ναι. Να του έχει συμβεί. Ναι, καλημέρα.
1: Πάρ' το Λάγιο εσύ.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, κυρία, πήρατε για το δίλημα.
4: Ναι, ναι, πήρα για το θέμα.
0: Ναι, για πείτε μας, γιατί σας βλέπω πολύ δυναμικά μπήκατε, ναι.
4: Καταρχάς, είναι απίστευτο το ότι σας μιλάω.
0: Α, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Σας
0: είστε
4: ακούω...
0: πολύ γλυκιά και μας συγκινεί αυτό που λέτε, αλήθεια.
4: Ναι, σας ακούω πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά.
4: Και λέω, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πιάσω.
0: Χρόνια. Ορίστε, πιάσατε. Πιάσατε. Από πού παίρνετε τηλέφωνο?
4: Κεφαλονιά.
0: Από Κεφαλονιά.
1: Είναι ο Παναγιώτης και τον νου σας.
4: Και λείπει και Τζορδάτος.
1: Είναι εκεί, κάπου εκεί είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Ωραία, για πείτε μας την άποψή σας για το θέμα.
4: Λοιπόν, συμφωνώ με την Άνση και με τον Λιάνο.
0: Ότι?
4: Κάτι πρέπει να κάνει αυτή η κοπέλα.
0: Τι να κάνει, τα έχει προσπαθήσει όλα, δεν γίνεται τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνει αυτός, όχι η κοπέλα.
4: Μα τι να κάνει ο καημένος, 5 ώρες. Δηλαδή τον ελπίζει και.
1: Ήρωας!
0: Μα πραγματικά.
4: Ήρωας.
0: Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι άντε να το κάνεις μία φορά. Άντε δύο που γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει συνέχεια.
4: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
4: Πρέπει να δουλέψει η κοπελίτσα μόνη.
0: Τι να δουλέψει, πήγε και σε ψυχολόγο, πήγε και σε. Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα. Στο μυαλό της λογικά είναι, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Μόνη της λέει, αν τα καταφέρει.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, ρε Σύνικο,
4: δεν γράφει τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να περάσει από το ιατρείο για να τα συζητήσουμε αυτά.
0: Εσάς, μήπως σας έχει συμβεί έτσι κάποια φίλη σας κάτι να έχετε ακούσει για να αργεί, ας πούμε, να φτάσει σε κορύφωση.
4: Εγώ έχω μία φίλη η οποία ποτέ δεν έχει φτάσει σε κορύφωση.
0: Αυτό τώρα πάλι, άντε πάλι.
4: Ακόμα σημαίνει... χειρότερο δεν είναι.
0: Αν είναι, πολύ χειρότερο, όχι ακόμα χειρότερο.
1: Νομίζω υπάρχει και ιατρικό θέμα. Υπάρχει κατηγορία ανθρώπων η οποία δεν.
2: Είναι δύσκολο.
1: Ναι,
4: είναι ναι, δύσκολο. Είναι που. Ναι. Εγώ η πρότασή μου σε αυτήν την κοπέλα ήταν να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της. Και να μην τρέπεται.
1: Σωστό.
0: Να εξερευνήσει λίγο
1: το
0: μήπως
1: να
0: αρχίσει
1: να ζητάει πράγματα, να κατευθύνει λίγο, να δώσει ένα GPS.
2: Πέντε ώρες είναι πάρα πολύ. Τέσσερις και τέσσερις και τρεις είναι πολλές.
1: Ναι, τι, σαν να βλέπω το Τιτανικό τρεις φορές.
2: Γράφει εδώ πέρα ένας φίλος ότι εμείς 6 ώρες όλη τη χρονιά δεν έχουμε
1: κάνει. Για να μην βυθίζετε.
4: Καλά,
1: μία ώρα είναι πολύ.
2: Όλα το 26 λέει 6 ώρες δεν έχουμε κάνει.
1: Ζούμε ένα μικρό Τιτανικό κάθε φορά.
0: Η κυρία αυτή που λέτε ότι δεν έχει έρθει ποτέ, πώς το, αυτό το πράγμα τώρα, πώς στη ζωή και αυτό πάλι πολύ
2: και εγώ
0: δύσκολο.
2: Εγώ το έχω ακούσει αυτό, παιδιά.
0: Ναι, παιδιά,
4: ναι, φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο, ναι.
0: Τώρα να μην έχει ζήσει ποτέ αυτό το πράγμα και ιατρικά δεν μπορεί, θα υπάρχει μια λύση.
2: Δεν έχει πρόβλημα, γιατί δεν το έχει ζήσει ποτέ, οπότε δεν ξέρει πώς είναι.
0: Κάτσε, ρε, να σε περίμενε, δεν είναι έτσι. Περίμενε τώρα.
1: Περίμενε.
0: Μα εσείς και πώς το αντιμετωπίζει η κυρία αυτή η φίλη σας?
2: Ψυχραιμία, αφού δεν το έχει ζήσει ποτέ. Οπότε δεν ξέρει πώς είναι.
4: Τώρα τι να πω, έχει κάνει μια καινούργια σχέση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα και τελικά να τα καταφέρει.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Σαν να ανεβαίνει το Everest.
0: Τα έχει δοκιμάσει όλα η κοπέλα.
2: Τώρα εσύ θες να μάθεις τι θα γίνει με την φίλη της κυρίας.
4: Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες. Όταν μου είπε αυτό, εγώ έδωσα τις προτάσεις μου, έκανα τις σκέψεις μου.
2: Τι, η γυναίκα φαίνεται, ότι ξέρει.
1: Με χαμομίλη λίγο το περάσει.
0: Μόνο τα λες, μόνο
1: σου. Μόνο σου, γελάει. Το 26 λέει, εμείς τόσες ώρες δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε συμπληρώσει τόσες εργατόρες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, φιλιά στην Κεφαλονιά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Δεν ρώτησες και άλλα πράγματα για αυτή την κοπέλα. Τι γίνεται.
0: Τι να ρωτήσω για άλλα πράγματα. Για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
2: Κάτι να χαλαρώνει.
1: Κάτι κόλπα, δεν ξέρω, κάτι με.
0: Ναι, για πείτε μας καλημέρα.
1: Καλημέρα, έχουμε πρόβλημα.
0: Καλημέρα.
1: Μιλήστε.
0: Ναι, σας ακούμε. Καλημέρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Δεν την ακούμε.
1: Δεν έχετε σήμα.
0: Α, δεν έχετε καλό σήμα. Δυστυχώς, δεν έχετε καλό σήμα.
2: 2-11-7-9-31.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Πέφτει η γραμμή.
1: Τα πάνε, προσπαθούν.
2: Πέφτει.
1: Να τα πούνε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Με ακούτε τώρα.
0: Τώρα σας ακούμε, ναι. Ναι. Καλημέρα.
1: Ναι, αλλά δύσκολα, γιατί είστε από ανοιχτή ακρόαση. Πώς είστε?
5: Ναι, είμαι στο αυτοκίνητο, γι' αυτό δεν ξέρω να
0: μας πείτε. Ναι, αυτό είναι λίγο. Αν μπορείτε να βγάλετε.
1: Πώς θα το βγάλετε.
2: Το αυτοκίνητο
5: που μου πληρώσετε την κλίση.
0: Ναι, να το βάλετε το λίγο στην άσα. Για πείτε την άποψή σας έτσι. Για μιλήστε λίγο.
5: Λοιπόν, καταρχάς δεν μας λέει βασικές λεπτομέρειες. Αν είναι.
1: Πάλι κακά που είστε σε τούνελ.
2: Μάλλον μπήκε στο τούνελ.
0: Αν είναι, συγγνώμη, τι είπατε.
5: Κλιτοριδική, αν είναι κολπική.
0: Μα ό,τι και να είναι.
2: Εγώ
0: θα σας απαντήσω. Ό,τι και να είναι. Εγώ, μιλήστε με μένα.
1: Εδώ. Εδώ.
0: Θα σας μιλήσω εγώ.
1: Αν ο Γρηγόρης τα ξέρει καλά. Έχει δουλέψει σαν σεράς.
0: Εδώ έχω δουλέψει σαν σερ εγώ τρία χρόνια.
1: Πάνω κάτω.
3: Τα ξέρει.
2: Καλά που έπεσε. Λοιπόν,
0: να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Οτιδήποτε και να είναι η συγκεκριμένη κυρία. Ακόμη και την ώρα. Παρακαλώ, πώς είναι η γυναίκα να κάνουμε μια σύγχρονη συζήτηση, γιατί είναι δύσκολο το θέμα, όχι. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, ακόμα δηλαδή και την ώρα που μπορεί να έχετε σε επαφή με έναν. Με τον κύριο που έρχεται, με τον Αποστόλη.
1: Αποστόλης.
0: Και πρέπει μόνη της και να βοηθήσει λίγο τον εαυτό της, ενώ έρχεται σε επαφή, ακόμη και αυτό να είναι δηλαδή, θα τα έχει δοκιμάσει όλα. Δεν μπορεί να μην τα έχει δοκιμάσει. Καλημέρα.
2: Πατήτε,
0: έρχε
2: που είστε
0: στο τηλέφωνο. Ναι, Καλλιόπη. Έλα, βρε Καλλιόπη. Εδώ έχουμε προβλήματα σοβαρά, βρε
1: Καλλιόπη.
0: Καλημέρα, φιλάκια πολλά.
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Η λιμάνα σου,
6: εγώ και εσύ.
8: Πρωινό Σφαιράκι. 102-2.

0: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Μητέρα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Κάλια έστειλε το δίλημά της για σήμερα, παιδιά. Η Κάλια, η Κάλια με το Μάνο. Είναι ένα ζευγάρι. Είναι ένα ζευγάρι λίγο πιο διαφορετικό, ρε παιδί μου, από ότι εμείς.
1: Δηλαδή, τι έχουν,
0: είναι λίγο πιο open mind το ζευγάρι αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί μας λέει εδώ η Κάλια, ναι, ότι στην αρχή.
1: Τι, εμείς τι είμαστε, στένο μια άλλη.
0: Η σχέση τους πριν 2 χρόνια περίπου ξεκίνησε λίγο πιο ανοιχτή. Είχαν πει δηλαδή, ούτε εγώ θέλω σχέση, ούτε εσύ θέλει σχέση, αλλά περνάμε καλά μεταξύ μας όταν βρισκόμαστε. Οπότε θέλουμε, συναποφασίσαμε και οι δύο, να έχουμε μια πιο ανοιχτή σχέση.
1: Okay,
0: δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν θέλω δεσμεύσεις, δεν θέλω. Βρισκόμαστε, περνάμε καλά και γεια σας. Κάποια στιγμή όμως και περνώντας οι μήνες, περνώντας τα χρόνια, έχουν περάσει 2 χρόνια. Και αρχίσαμε να μιλάμε για να σοβαρέψουμε λίγο τη σχέση μας. Δεν έγινε κάποιο deal. Απλά λίγο μαζευτήκαμε και οι δύο να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Δεν
1: να
0: έγινε κάποια συμφωνία.
1: Να ανοίξουμε σπίτι δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Κάπως ακούγεται λίγο αυτό στερεότυπο για αυτούς.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: ναι, αλλά πρέπει, μεγαλώνουμε. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα, είπε τη λέξη.
0: Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μέχρι λέει προχθές που γύρισε και μου είπε ο Μάνος ότι ξέρεις κάτι, αγαπώ. Περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί. Ναι, περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, να ξέρεις ότι εγώ θέλω στο σπίτι μας, επειδή όπως ζω μαζί σου, ζω και με μια άλλη γυναίκα. Έχω δηλαδή. Ναι, κάνουμε, βρισκόμαστε και περνάμε καλά. Όπως περνάω και μαζί σου.
1: Ναι.
0: Βρισκόμαστε και περνάμε καλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ωραία.
0: Όπως περνάω και μαζί σου.
1: Α, τη το είπε, φορά παρτίδα.
0: Ναι,
1: έχω και μια άλλη.
0: Και επειδή η κοπέλα αυτή έχει και ένα θέμα με το σπίτι.
1: Τι σπίτι?
0: Έχει ένα πρόβλημα με το σπίτι της.
1: Θα τη έκανε αύξηση ο Νικάρης.
0: Μάλλον.
1: Κατώτατα.
0: Αν δεν έχει πρόβλημα, λέει, θέλω να τη φέρω να μείνει μαζί μας. Λέει, παιδιά, πάγωσα. Δεν ήθελα, λέει, να του το δείξω εγώ αυτό, γιατί η σχέση μας έτσι κάπως ξεκίνησε.
1: Ναι, γιατί ήταν αυτό, να πούμε, αυτό γούστα.
0: Δεν έχουμε κάνει, μην φανταστείτε ότι έχουμε κάνει πράγματα τα οποία θα σας φανούν ακραία. Δηλαδή, δεν έχουμε κάνει swinging, δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Απλά ο καθένας έκανε και τη ζωή του, ρε παιδί μου.
1: Είχαν ελεύθερη σχέση.
0: Ναι, ακριβώς, είχαν ελεύθερη σχέση. Ακριβώς.
1: Αλλά μην μάθω κιόλας ότι έχεις και μια άλλη και τη φέρνεις στο σπίτι.
0: Και παιδιά, πάγωσα. Τότε. Δεν αντέδρασα, δεν του είπα κάτι. Του είπα, οκ, να το δούμε, να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Γιατί είναι μεγάλο βήμα να μπει άλλο ένα άτομο, ένα τρίτο άτομο στο σπίτι.
2: Γιατί αφού είχαν ανοιχτή σχέση αυτοί δύο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέει τώρα περνά τα χρόνια και είπα να το σοβαρέψουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σκεφτόντουσαν να μείνουν μαζί.
2: Ναι, αλλά δεν ρωτήσαν και την άλλη κοπέλα αν θέλει να το σοβαρέψουν.
1: Η άλλη κοπέλα δεν προέκυψε τώρα γιατί τη έκανε αύξηση 4%.
0: Παιδιά, μάλλον τη διώξανε από ό,τι κατάλαβα από το σπίτι τη.
1: Ποιο ξέρει.
0: Και δεν έχει που να μείνει αυτή.
1: Εντάξει, τώρα μην μου το κάνεις πονόψυχο, γιατί τώρα.
2: Εντάξει.
1: Δεν
2: είναι κρίμα το κορίτσι. Δεν είναι κρίμα τώρα το κορίτσι αυτό να μην έχει που να μείνει.
1: Ωραία, και να σου κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Δεν έδωσε και αυτή όμως δικαιώματα με το να τον έχει τόσο καιρό έτσι σε φάση ελεύθερη κτλ.
0: Μα ήταν, το είχαν συναποφασίσει αυτό, Γιώργο. Ωραία. Δεν ήταν. Από τι λέει εδώ, το είχαμε συναποφασίσει αυτό.
2: Άρα και αυτός αλλά... το δικαίωμα να έχει μια παράλληλη σχέση.
0: Ναι, αλλά είχε το δικαίωμα, βεβαίως και είχε. Αλλά το να έχει μια παράλληλη σχέση μέχρι να μου προτείνει να τη φέρει μέσα στο σπίτι να κοιμόμαστε εδώ όλοι μαζί. Αυτό παραπάει.
2: Μπορεί να βρουν ένα σπίτι που να έχει 3 υπνοδωμάτια.
1: Κοίτα, σε αυτή τη φάση θα πω ότι αυτή. Ναι, όντως δεν είχε δώσει δικαιώματα. Για, δηλαδή, λέει swinging, τέτοια πράγματα προχωρημένα. Όχι προχωρημένα, τέτοιου τύπου.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν κάνει ποτέ. Απλά φαντάζομαι πηγαίνανε χωριστά διακοπές, κάνανε τέτοια πράγματα, ήταν, υπήρχε μια ελευθερία.
2: Το μόνο που βρίσκω δύσκολο είναι σε περίπτωση που μείνουν σε ένα σπίτι με 2 δωμάτια, ας πούμε, για το Μάνο. Το βράδυ πού θα πηγαίνει, δεξιά ή αριστερά? Αυτό είναι μια δυσκολία.
0: Για αν το δεχτεί αυτό.
1: Άρα μας θέλω να γίνω.
0: Αν το δεχτεί αυτό η κοπέλα, δεν αργεί η στιγμή που θα τη πει: ξέρεις κάτι, έλα και να είμαστε και 3 στο ίδιο κρεβάτι.
1: Έλα, ναι, γιατί.
2: Κοίταξε, αν έρχεται λίγο νερό στο θερμοσύφωνο. Μόνο το ένα δωμάτιο, αναγκαστικά θα πρέπει να κοιμηθούν και τέτοιοι.
1: Έλα, να γελάτε τώρα, αλλά.
0: Μην το γελάτε, μην κοροϊδεύετε.
1: Όντως
0: η κοπέλα έχει πρόβλημα τώρα, έλα. Λοιπόν.
2: 2-11-7-7-9-31. Πάμε για να ακούσουμε τη δική σας
1: μάθηση.
0: Μα δεν προτείναμε εμείς. Εγώ λοιπόν θέλω να πω στην κοπέλα ότι από τη στιγμή που βλέπει καλή ελεύθερη σχέση, καλά όλα, αλλά από τη στιγμή που βλέπει ότι αυτό δεν της αρέσει, δεν θα καταπιεστεί, να του το πει. Ειδικά τώρα
2: αλλά
0: που
2: τον θέλει.
0: Ρε, τον θέλει, αλλά δεν μπορεί. Άμα τον θέλει, πραγματικά δεν μπορεί να τον μοιράζεται.
2: Μα δεν είχε πρόβλημα τώρα, μέχρι τώρα.
0: Τι είπα τώρα.
2: Μα δεν είχε πρόβλημα. Απλά θα γίνεται στο σπίτι
0: που είπα, ρε Νάντση.
1: Έχω να πω ότι αυτά τα τύπου προχωρημένα συσσαγωγικά έχουν καταστρέψει κόσμο. Και να τώρα που έπαιξε με τη φωτιά και σούσκασε το
0: και
1: θέμα.
0: Το έπαιζε,
1: μου το έπαιζε σου Ιδέζα. Μέχρι που έσκασε η άλλη στο σπίτι.
0: Βρε να γιάσει το στόμα σου.
1: Άιτε, πάτη και δεν ξέρετε πώς να τους κρατήσετε τους άντρες και το παίζετε σου Ιδέζε.
0: Βρε καλά.
1: Και μετά ρούφιν.
0: Μπράβο Γιώργο. Άιτε.
2: Τι να την κάνει καλά, την κοπέλα.
1: Πόσα χρόνια έχουμε εμείς να πάμε διακοπές, δεν παραπονηθήκαμε ποτέ.
0: Να είναι καλά το Ρόδος Παλάς.
1: Ακριβώς. Καλά αυτός ο άνθρωπος που μας σκέφτεται κάθε χρόνο.
2: Λοιπόν,
1: να σε έχει υποχρεώσει να του φέρεις κάτι την άλλη φορά.
2: 2-11-7-7-9-31 και πάμε να βγάλουμε την τηλεφωνική μας γραμμή την πρώτη, να δούμε τι γνώμη έχετε εσείς.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Τι κάνετε?
1: Τι να
2: είμαστε
1: κάνουμε εδώ.
2: Είμαστε καταπληκτικά. Πώς σε λένε?
3: Κυριάκος, Κούλη.
1: Χρόνια
2: Κούλη,
1: πολλά,
2: χρόνια
1: Κούλη
2: πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Α, γιορτάζει σήμερα, ναι, γιορτάζει, Κυριάκο. Κανονικά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
3: Γιορτάζω 29 Σεπτεμβρίου, αλλά ευχαριστώ.
1: Ναι, α, ωραία. Είναι,
0: okay.
1: Διπλή,
0: Κυριάκο, για πες μας τη γνώμη σου για το δίλημα αυτό.
3: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι καλά να πάθει, γιατί όταν συμφωνείς από την αρχή μια τέτοια σχέση, είναι αναμενόμενο να γίνει αυτό.
1: Μπράβο, παιδάκι μου.
3: Αν ήθελε κάτι πιο σοβαρό, έπρεπε να το πει από την αρχή, το ότι ξέρεις κάτι, ή τα κόβεις και μπαίνουμε σε μια σχέση οι δυο μας, ή ξέρω εγώ, συνεχίζουμε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, αλλά Κυριακό, περίμενε. Αλλάζουν τα θέλω των ανθρώπων. Δηλαδή, μπορεί αυτή τώρα πριν 2-3 χρόνια να ήταν σε μια άλλη φάση.
1: Ναι, φίλε, τώρα το συζητούσαν, λέει, να σοβαρέψουν λίγη φάση.
3: Θέλω των ανθρώπων, δεν διαφωνώ. Αλλά εφόσον δεν το έχεις συζητήσει με τον άνθρωπο και έχεις πει απλά να σοβαρευτούμε και δεν έχεις πει, το ξέρεις κάτι, εμείς οι δύο τέλος, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έπρεπε να γίνει μια συζήτηση όρημη και με τους δύο ανθρώπους μαζί να συμφωνήσουν.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ξέρεις τι, μήπως αγχώθηκε και αυτός εκεί, δηλαδή που συζητήσανε να μείνουμε μαζί, να προχωρήσουμε, να πήγε και βρήκε αυτός το τριολέ και το έφερε στο σπίτι.
3: Κοίτα, Γιώργο μου, θα σου πω κάτι.
1: Πες μου,
3: και εγώ άμα ήμουν άντρας συγκεκριμένα που είμαι.
1: Όπα, Κούλη, με μπέρδεψε τώρα.
3: Σε μια τέτοια σχέση, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν ξέρω όλα θα έκανα. Δεν έχω κλείσει κάποια τέτοια άνοιχτη σχέση ποτέ.
2: Θα την ήθελες?
3: Η αλήθεια είναι πως ναι, να σου
1: πω την αλήθεια. Έλα τώρα, όλοι το έχουμε φαντασιωθεί αυτοί οι φοιτητές.
2: Γιατί η ανοιχτή σχέση σημαίνει ότι είναι και για την άλλη ανοιχτή σχέση, όχι μόνο για σένα.
3: Εντάξει, εγώ δεν ζηλεύω.
2: Α, ωραίος, μου αρέσει που δεν ζηλεύεις. Μπράβο.
0: Δεν σε νοιάζει, δηλαδή, δεν σε νοιάζει, ας πούμε, με την κοπέλα σου να κοιμάται ένας άλλος στο ίδιο στο κρεβάτι μαζί της.
1: Πάνε σε παγιδεύσει, Κούλη. Κάνε τρίπλα τώρα.
2: Εδώ δεν βρίσκουμε κοπέλα, θα μας νοιάξει με ποιο θα κοιμηθεί.
3: Α, μπράβο, αυτό είναι το θέμα.
2: Κυριάκο, δεν βρίσκεις εύκολα κοπέλα?
3: Εγώ η αλήθεια είναι πως δεν είναι το ότι δεν βρίσκω εύκολα κοπέλα, απλά είμαι τώρα 21 χρονών, εντάξει, είμαι λίγο πιο...
1: Είσαι στα ντουζένια σου τώρα,
3: ναι. Ναι, ρε Γιώργο. Και
1: στον πειραματισμό, να πούμε, εντάξει.
2: Μ' αρέσει ο Κυριάκος. Λογικός. Κυριάκο, δηλαδή, ας πούμε, η μεγαλύτερη σου σχέση τώρα που είσαι 21 ετών, πόσο καιρό ήταν?
1: 6 μέρες.
3: Η μεγαλύτερη μου σχέση πρέπει να ήταν καναδίμηνο.
1: Δυνατός.
2: Κούλη μου, να σου πω κάτι, να τη ζήσεις τη ζούλα σου, να κάνεις αυτό που θέλεις, να μην κοροϊδεύεις κανέναν και να περνάς υπέροχα.
3: Όχι,
2: και αν
3: όχι,
2: δεν τη ζήσεις μου, σε αυτή την ηλικία, πότε θα το κάνεις?
3: Δεν κοροϊδεύω κανέναν, έχω τη δουλειά μου, είμαι προσιλωμένος στον εαυτό μου, ασχολούμαι ταυτόχρονα και με το τατού. Προσπαθώ να είμαι πιο συγκεντρωμένος στον εαυτό μου. Και άμα τύχει κάτι στο μέλλον και μπορέσω να,
2: έτσι, μπράβο,
3: να κατασταλάξω μια κοπέλα την οποία θέλω να είμαι μαζί και να πατήσω, εντάξει τότε.
0: Κάτσε βρε, εσύ πολύ νωρίς ακόμα.
2: Άκου,
0: για γάμους.
2: Θα σου πω κάτι όμως. Εμένα μου αρέσει ο Κυριάκος, γιατί ενώ είναι ένα μοντέρνο παιδί, είναι μέσα σε όλη αυτή τη φάση και σου λέει θα ζήσω τώρα αυτό, θα το τερματίσω, θα κάνω αυτά που γουστάρω, θα ασχοληθώ με τον εαυτό μου, γιατί είναι πολύ βασικό να ασχοληθείς με τον εαυτό σου, να βρεις τα πατήματά σου, να βρεις τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει και μετά, ακούστε, σου λέει, ναι, παραδοσιακά, ναι, θα παντρευτώ. Γιατί εγώ βλέπω τελικά ότι τα νέα παιδιά έχουν στο μυαλό τους να κάνουν οικογένεια και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Μπράβο σου, Κυριάκο.
1: Σωστός, δώσε ο παίκτης.
2: Πού έχεις μαγαζί να έρθουν να σε βρούνε να κάνεις τατουάζ?
3: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχω ανοίξει μαγαζί.
1: Τώρα ασχολείται, τώρα.
0: Άμα θέλεις εθελοντές για να κάνεις πράκτης.
1: Ναι.
3: Έχω
1: ένα φίλο με πολύ δέρμα. Είναι Σαρπέι.
3: Εγώ στο μόνο που θέλω να βαρέσω τατού είναι στο λιανό.
1: Εγώ
0: δεν έχει κιόλας. Θα είναι το παρθενικό του. Θα τον ξεπαρθενεύσει.
1: Τι λες, ρε, δεν έχω μια ελιά. Ξεκίνησα να κάνω κάτι, πόνεσε και σταμάτησα. Μου μείνει ελιά.
0: Κυριάκο μου, καλημέρα, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Κυριάκο.
0: Γεια.
1: Τώρα που το ξανασκέφτομαι να τον χωρίσει, φίλε.
0: Να τον χωρίσει.
1: Ναι,
0: ε?
1: Γιατί σκέφτηκα αυτό το ότι με το που ξεκίνησα να κάνω τις σοβαρές τις κουβέντες, ότι πάμε να. Οκ, okay, περάσαν και τα χρόνια και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός πάει να κάνει το πιο ακραίο σενάριο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Που δεν το έχει κάνει τόσα χρόνια. Άρα αυτός αγχώθηκε με την μονιμότητα και το
0: ναι,
1: σταθερό και τα λοιπά.
0: Γιώργο μου, μήπως πριν το χωρίσει να κάνει μια κουβέντα.
1: Αυτός κάνει κάτι ακραίο για να τρομάξει την άλλη. Να πει ότι εγώ.
0: Επίτηδες.
1: Επίτηδες. Εγώ πιστεύω ότι.
2: Δεν είναι normal τώρα αυτό.
0: Δεν είναι.
2: Έχουμε γραμμούλα.
0: Παρακαλώ, άλλη μία, άντε.
1: Καλιοπάρα μου. Καλιοπάρα μου. Κάνει ποτέ swinging.
0: Καλιοπάρα μου.
2: Με το χέρι ήταν αυτό.
0: Καλιοπάρα μου γλυκιά. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια.
1: Καλιόπι, πες αλήθεια.
2: Ρε παιδιά, ειλικρινά. Εγώ όταν ακούω την καλιόπι, φτιάχνει
1: πιο...
2: διάθεση.
1: Και εμένα.
2: Good morning. Γιατί τι κόβεται ρε φίλε. Good morning.
1: Και άμα είχε καμία ιστορία καλιόπι να μας πει περίεργη, να γουστάρουμε.
2: Μάλιστα. Άρα καλιοπίτσα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα
0: σας. Γεια σας, τι κάνετε.
1: Εσείς έχετε ένα πόνο, έχετε ένα πόνο στη φωνή, σαν να το έχετε ζήσει το σενάριο αυτό. Πείτε μας το όνομά σας.
4: Όχι, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
4: όχι, όχι απλά χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Α, και πώς σας λένε.
4: Είμαι η Νεφέλη.
0: Νεφέλη, τι ωραίο
4: όνομα,
0: ρε
4: Νεφέλη. Περιστέρι.
0: Ωραία.
1: Και είσαι και περιστεράκι εκεί μέσα.
0: Κλείσανε τα σχολεία τώρα, τάξη όλη μέρα μέσα στο σπίτι, Νεφέλη, ε.
4: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Ήσυχα, δεν ακούω.
1: Ήσυχα ακούγονται. Α, τι ωραία.
4: Συγγνώμη για την φασαρία.
1: Όχι, μας
0: δεν πειράζει. Ξέρουμε από αυτά.
2: Ωραία φασαρία είναι αυτή. Διάβασα μια έρευνα ότι στην Νορβηγία δώσαν υποχρεωτική άδεια στους άντρες όταν γεννούν οι γυναίκες τους 6 μήνες να είναι υποχρεωτικά με τα παιδιά τους.
0: Ορίστε.
2: Και παρατήρησαν ότι 35% μέσα σε 5 χρόνια μειώθηκαν τα διαζύγια. Γιατί, γιατί οι άντρες κατάλαβαν ότι ορίστε, το να βοηθάνε τη γυναίκα τους δεν είναι λύση, ότι πραγματικά αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και πλέον κατανοούν και πώς πρέπει να είναι γονείς, και πώς πρέπει να είναι πατέρες, και πώς πρέπει να είναι σύζυγοι. Και Νεφέλη, για πες μας τη δική σου την άποψη.
4: Λοιπόν, συμφωνήσαν εξ αρχής να είναι ελεύθερη η σχέση.
0: Σωστά, σωστό.
4: Ωραία, όμως συμφωνήσαν μετά μαζί που σοβαρέψουν.
1: Σωστό,
0: σωστά. Μάλλον δεν κατάλαβε αυτός καλά το τι σημαίνει να σοβαρέψουν.
4: Ακριβώς, και δεν θέλει να χάσει την καλοπέρασή του.
0: Άρα να χωρίσουν, έτσι προτείνεις κι εσύ.
4: Βέβαια.
0: Είναι η έστω ρε παιδί μου να κάνει μια κουβέντα πρώτα. Να πει ότι ξέρεις τι, εγώ ξεπλάγινε με αυτό που μου ζήτησες. Είπαμε να το σοβαρέψουμε. Και εσύ μου ζητάς να κάνουμε το πιο ακραίο σενάριο που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Να μείνουμε τρία άτομα μαζί.
4: Η κοπέλα αυτή δεν έχει μια φίλη να πάει να τη φιλοξενήσει.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν λέει παραπάνω. Ωραία.
2: Μάλλον αυτό τη θέλει μαζί του, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι νόησες εσύ.

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 102.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε?
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Σφαίρα 102.2.
13: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
14: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε και σήμερα 5η 30 Ιουλίου. Πω, φεύγει κι αυτός ο μήνας, μια μέρα μας έμεινε. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Κρίσκης και ο Επενετός και η Επενετή. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία αν έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, πάρτε το καφεδάκι σας και τι καφέ από τη Mikkel Coffee Company, τον καλύτερο καφέ με το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend, που είναι ένας εξαιρετικός καφές και κάτι παραπάνω, αφού συνδυάζει ισορροπημένη γεύση, κορυφαία ποιότητα και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευεξία του καταναλωτή, πιστοποιημένος βάσει του προτύπου AFQ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
1: Γεια σα!
2: Γεια σου, τι κάνει!
1: Όμιτζι, έχω την επίθεση.
2: Όμιτζι.
3: Όμιτζι,
2: Όμιτζι, Κατριαλόν.
1: Λοιπόν, και εγώ στο κίνητρο είμαι με τη φίλη μου.
2: Α, οδηγήστε όλα.
1: Πηγαίνουμε φροντιστήριο, τώρα λογιστική, εμείς σας κουράζαστε, βλακίες.
2: Ναι. Η στόχη σου ποιοι είναι, αν θυμάσαι.
1: Στόχη μου.
2: Ναι.
1: Εγώ τώρα έχω βάλει ένα καινούριο στόχο.
2: Ένα boyfriend.
1: Ναι!
2: Oh my god, that's gorgeous, baby. That's gorgeous.
1: Μα να ξέρετε, επειδή εγώ η φίλη της Ειρήνης είμαι τώρα.
2: Α, η φίλη.
3: Πώς σε λένε σένα?
1: Μάντι.
3: Γεια σου, Μάντι. Για πες.
2: Έχω δώσει κόκαλο σε Μάντι. Είναι όνομα το Μάντι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε έτσι.
1: Όνομα είναι το
2: Μάντι.
3: Ναι, μην τον ακούς, μωρέ. Φιλάκια.
2: Κάτσε, ξάπλα.
1: Γεια.
2: Ξάπλα.
3: Νικόλα.
2: Ξάπλα, Μάντι.
3: Έλα, Νικόλα.
2: Ξάπλα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της πρώτης μας ώρας. Καλή σας ημέρα. 5η 30 Ιουλίου, η Μιβέρνη Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Αποκίνηση μια χαρά. Καλά κρατεί έξω ο δρόμος. Δεν θα δυσκολευτούμε κάπου, γιατί οι περισσότεροι έχετε φύγει κιόλας. 30 έφτασε ο Ιούλης, λογικό. Ή αν δεν έχετε φύγει σήμερα, θα φύγετε αύριο που ξεκινάνε οι αδειούλες. Ωραιότατα. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα, αν μας ακούτε και από καμιά παραλία, είναι τέλειο αυτό. Η εξέλιξη που όλοι περιμέναμε στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση έγινε πραγματικότητα. Τον τηρεί σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, αποκτά πανεπιστήμιο και παραμένει έτοιμο για οτιδήποτε έρχεται. Τον τηρεί University είναι εδώ λοιπόν, με τρεις σχολές και πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, κορυφαίους καθηγητές, αμερικανικού τύπου σπουδές, υποτροφίες και οικονομική στήριξη, και όλα αυτά σε ένα υπερσύγχρονο άρτη εξοπλισμένο κάμπους. Το τυρί είναι πάντα έτοιμο για την επόμενη μέρα στην ανώτατη εκπαίδευση. Εσείς είστε, μπείτε στο www.tiri.agu.edu και κλείστε ραντεβού με ένα σύμβουλο εγγραφών. Τυρί, The American University of Greece, future proof. Break και έρχομαι. Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Τι μπάνιο.
6: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
5: Τι μπάνιο!
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίπ σου. Μην το χάσεις.
3: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
12: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
13: Καθρέφτης, όσο τέλειο και νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπαύεσαι, γιατί το σχέδιο είναι στατικό ενώ η μάχη ζωντανή και ό,τι ζει αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση, η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
19: Σφαίρα 102.2.
0: Υπέροχη για γέροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2 και σήμερα 5η 30 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία και ο καιρός από ό,τι βλέπω μια χαρά, ζεστός. Οπότε τίποτα, παιδιά, μόνο βουτιές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε, νομίζω, σε αυτή τη φάση που έχουμε φτάσει. Αν οι Έγνοιες είχαν μορφή, ποιες θα ήταν? Δεν θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια, έκλεισε την πόρτα, είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance, ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή και κάπως έτσι οι Έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες Έγνοιες λιγότερες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

επιστρέψαμε που αλλού στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου μας μέχρι και τη μία Πέμπτη, λοιπόν, 30 Ιουλίου, μία NASA. Πριν μπούμε στον Αύγουστο, και η Μικέλ Coffee Company είναι μαζί μας, παρουσιάζει το νέο High Roast Espresso Blend. Ένα καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Μικρή διακόπη και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι! Το αυτοκίνητό μου με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
15: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
14: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
15: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
14: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
16: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
4: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλή σας ημέρα, 5η 30 Ιουλίου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Αν ευχαριστείς, λέει, τον οδηγό που σταματά για να περάσεις, που πρέπει να το κάνεις αυτό, να είσαι λίγο άνθρωπος, τότε πιθανόν έχεις αυτά τα 5 χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με ειδικούς, αν κάνεις αυτό καθημερινά, τότε θα αναγνωρίζεις τα παρακάτω χαρακτηριστικά στον εαυτό σου. Και επίσης, αν συμφωνήσουμε όλοι ότι επειδή η κατάσταση στους δρόμους κάποιες φορές είναι εξωφρενικά κουραστική, τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, είτε οδηγείς είτε είσαι πεζός, υπάρχουν μέρες που δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Η ευγένεια όμως είναι το παν. Αυτό θα πρέπει να είμαστε σε όλα ευγενικοί, όλοι μας. Ποια είναι αυτά τα 5 χαρακτηριστικά τώρα, για να τα δούμε. Οι άνθρωποι με θετική στάση ζωής το κάνουν αυτό συχνότερα. Δηλαδή, ευχαριστούν τους οδηγούς όταν σταματάνε για να περάσεις, για να περάσεις εσύ. Η αξία της ενσυνειδητότητας επίσης, η χειρονομία αυτή συνδέεται με την ενσυνειδητότητα, δηλαδή την ικανότητα να ζούμε συνειδητά το παρόν χωρίς να λειτουργούμε αποκλειστικά στον αυτόματο πιλότο. Η ενσυναίσθηση και η υπομονή, ένα ακόμη χαρακτηριστικό, φαίνεται ότι είσαι ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση και με υπομονή. Οι μικρές χειρονομίες έχουν μεγάλη σημασία, παρότι πρόκειται για μια κίνηση που διαρκεί μόνο ένα δευτερόλεπτο. Μπορεί να υπενθυμίσω ότι η ευγένεια και ο σεβασμός εξακολουθούν να έχουν θέση στην καθημερινότητά μας, γιατί δυστυχώς η ευγένεια και ο σεβασμός τείνουν να χαθούν τελείως, νομίζω, σιγά σιγά, και αναφέρουμε και προς τα νέα παιδιά, γιατί δεν τα έχετε μάθει καλά αυτά. Πρέπει λίγο να τα εξελίξετε, την ευγένεια και το σεβασμό. Αυτά, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλή σας ημέρα. 5η λοιπόν, 30 Ιουλίου, εδώ παρέα είμαστε. Κρατάμε τα τείχη της πόλης, θεωρώ. Αντί να βουτάμε σε κάποια παραλία. Εντάξει, φυσικά και αστειεύομαι. Να τελειώνουμε αύριο, ρε παιδιά. Τελειώνουμε αύριο. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ, σου ψιθυρίζουν. Το σπίτι το τσέκαρες. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Διακοπή και έρχομαι.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
20: Να ερωτευτούμε.
19: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
21: Τι παίζεις εκεί?
22: Δωροστροφό της Novibet.
21: Δωροτροχό?
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
21: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Στα Viber 6936 10102.
0: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα 5η 30 Ιουλίου. Καλημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Και τώρα ένα μεγάλο φανταστικό νέο. Έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Και τώρα μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε και τριπλό όφελος. Και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay. Και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone, παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του. Και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Ακούμε μουσικούλα ωραία και έρχομαι πάλι.

Δυνατή και καλοκαιρινή επιστροφή εδώ στον Σφαίρα 102.2. Παιδιά, έχει και πολύ ζέστη. Πω, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Εγώ λέω να κλείσουμε κανιστηριάκι, να φύγουμε κανένα ταξίδι. Φαντάσου να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, για παράδειγμα, την φημισμένη Markthall. Έπειτα να διασχίζεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό είναι το Rotterdam που σας περιγράφω, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας. Σε καλή λοιπόν. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Καλά που υπάρχει και η Aegean και μας πετάει έτσι απευθείας παντού και μας το κάνει και πιο εύκολο.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
11: τι μπάνιο.
10: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
16: Green.
15: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Σφαίρα 102-2
20: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
21: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής για σήμερα 5η 30 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Αν οι Έγνοιες είχαν μορφή, παναθεμάτες, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει. Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστική. Κάπως έτσι οι Έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες Έγνοιες λιγότερες. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια πια.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Σήμερα 5η λοιπόν, 30 Ιουλίου και φύγαμε για τα ζώδια. Κρύ, η μέρα σας θέλει πιο άμεσους, αλλά όχι προορμητικούς. Σταύρη, σήμερα χρειάζεται σταθερότητα, αλλά μην κλείσετε την πόρτα σε κάτι πιο αυθόρμητο. Δίδυμη, η επικοινωνία έχει σήμερα ένταση, χιούμορ και μικρές εκπλήξεις. Καρκινάκια, η μέρα φέρνει συνέστημα αλλά και ανάγκη για καθαρές απαντήσεις. Λιοντάρια, η παρουσία σας τραβάει βλέμματα, όμως σήμερα η αλήθεια σας είναι πιο γοητευτική από κάθε προσπάθεια εντυπωσιασμού. Παρθένη, μην αφήσετε την ανάγκη για έλεγχο να σας στερήσει μια όμορφη στιγμή. Ζυγή, η μέρα ευνοεί τις όμορφες επαφές και τις συζητήσεις που φέρνουν ισορροπία. Σκορπιοί, η έλξη είναι έντονη, αλλά σήμερα χρειάζεται να αποφύγετε τα παιχνίδια δύναμης. Τοξοτάκια, η μέρα σας θέλει πιο ανοιχτούς, κοινωνικούς και έτοιμους για αλλαγές. Εγώκεροι, σήμερα οι πράξεις έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τα λόγια. Υδροχόη, κάτι διαφορετικό μπορεί να σας τραβήξει την προσοχή και να αλλάξει τη διάθεσή σας. Και τέλος, ψάρια, η μέρα έχει ρομαντική διάθεση, αλλά μην αφήσετε τις ανασφάλειες να μεγαλώσουν χωρίς λόγο. Και τώρα σας έχω το φανταστικό νέο της ημέρας, το αναδιπλούμενο smartphone, το νέο αυτό φανταστικό κινητό. Το όσο λεπτό και ελαφρύ, το Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα, μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος και μείον 10% με Samsung Pay, και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αγοράς του και μείον 10 σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Μικρή διακόπη και έρχομαι για το φινάλε.
1: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102.2.
1: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
8: Όχι! Το αυτοκίνητό μου! Με αξεσουάρ από την Autoplus.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

τέλεια για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί το πρόγραμμά μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Πω, απίστευτο. Να περάσετε όμορφα τι και αν κάνετε σήμερα. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαο.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλ χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasiotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
19: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
18: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
19: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
20: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
21: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
24: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102.2. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Απίστευτο το ότι είναι Πέμπτη και είναι 30 του Ιούλη. Θα μου πεις, ακόμα εδώ είμαστε, αλλά μία και σήμερα. Παιδιά, μία και σήμερα. Σήμερα θα δώσω την πιο όμορφη ενέργειά μου για εσάς. Θα φροντίσω να παίξω τις καλύτερες επιτυχίες, έτσι για να τα δώσουμε όλα για όλα. Γιατί μία σεζόν φαίνεται πάντα από τον τρόπο που αρχίζει, αλλά και το πώς τελειώνει. Και εγώ θέλω να τελειώσουμε και φέτος μαγικά. Λοιπόν, στην παρέα μου και σήμερα δεν θέλω να τα ρωτάτε αυτά. Εννοείται πως είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό τη επιχείρησή σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business με έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup και τι να λέμε τώρα, είσαι κερδισμένος 100%, όπως και εσύ που θα μείνεις παρέα μαζί μου για να απολαύσεις επιτυχία αρεσμού μόνο στον Σφαίρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: στα 30 λεπτά και μετά τη μία μας στο Σφαίρα 102 και επειδή πλησιάζει η ώρα για τη μαγειρική, έχετε δοκιμάσει τα καλύτερα μπαχαρικά McCormick που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε συνταγή και την αυθεντική μουστάρδα French's που ολοκληρώνει τη γεύση στα αγαπημένα μας burgers και barbecues. Το θέλετε αυτό το super πακετάκι δικό σας? Αν ναι, Viber Σφαίρα 6-9-3-6-10-102-2 γράφοντας τη λέξη μπαχαρικά, το ονοματεπώνυμό σου και κερδίζεις ένα καταπληκτικό πακέτο γεμάτο μυρωδιά, μυρωδικά και γεύση. Αμέσως τώρα, σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2 και τι σας έχω, τα καλύτερα. Αλλά επειδή ξέρω όμως ότι και εσείς είστε καλύτεροι και είστε άνθρωποι που πραγματικά σας νοιάζει ο συνάνθρωπος, έχω την καλύτερη πρόταση, γιατί κάθε χαμόγελο δίνει δύναμη και ο Σφαίρα 102.2 είναι και φέτος το Greece Race for the Cure, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για ένα κοινό σκοπό. Μπες τώρα στο greeceRace.gr, δήλωσε συμμετοχή και ελάτε να τρέξουμε όλοι μαζί, αγκαλιά για καλό σκοπό. Αμέσως τώρα έρχονται επιτυχίες και μάλιστα οι καλύτερες στον Σφαίρα.

πληρώσαμε μια ώρα μουσικής παρέα μαζί, εννοείται παρέα μαζί, εδώ στον Σφαίρα 102.2. Την καλύτερη σας ετοιμάζω, παιδιά, την επόμενη ώρα. 60 λεπτά γεμάτα επιτυχίες. Αλλά να πούμε και για αυτήν την ώρα τώρα που ολοκληρώσαμε, ότι στην παρέα μου ήταν το 11888.gr. Εκεί μπορείς να μπεις και να βρεις για καθαρισμό σπιτιού, ας πούμε, για παράδειγμα, στα 49 ευρώ και 60 λεπτά. Ιδιαίτερα τώρα που θα φύγετε για τις διακοπές και που θα κάνετε όλο το σπίτι ανάστα για να μαζέψετε βαλίτσες, παίρνεις το συνεργείο σου, έρχεται, σου καθαρίζει και το σπίτι και το αφήνεις και το βρίσκεις πάνω απ' όλα καθαρό και όμορφο. Αμέσως τώρα κάνω σύντομο break, επιστρέφω με τη δεύτερη μου ώρα στον Σφαίρα.

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίπ σου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Σφαίρα 102-2
4: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
21: Καλησπέρα, Σφαίρα 102.2 και σήμερα είμαστε εδώ παρέα μαζί. Αυτή είναι η δεύτερη μου ώρα. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα μαζί στην δική μου εδώ παρέα και το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecomroadshow και μείνε παρέα μαζί μου γιατί έρχονται οι πιο σούπερ επιτυχίες μόνο στον Σφαίρα.

0: 30 λεπτάκια μετά τις 2. Είμαστε εδώ στο Σφαίρα 102. Θα φύγω για ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό break και σε περιμένω παρέα μου. Μείνε εδώ, γιατί έρχονται τα καλύτερα μόνο για σένα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
2: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2. Για ακόμη λίγο θα είμαστε παρέα μαζί και μέχρι τότε μπορείς να μου στέλνεις τα δικά σου μηνύματα στο 693-610-1022. Περιμένω πρώτες καλησπέρες όπου και αν είστε. Είστε σε διακοπές, θα το αντέξω γιατί έχω κι εγώ άλλη μια μέρα να περιμένω. Είστε στη δουλειά, υπομονή σας, καταλαβαίνω τόσο μα τόσο πολύ. Μακάρι και για σας να πλησιάζουν οι διακοπές σας. Όλα αυτά θα ήθελα να τα συζητήσουμε στο 693-610-1022. Αμέσως τώρα έρχονται επιτυχίες. Οι καλύτερες στο Σφαίρα.

0: από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Συμπληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή και πάμε βούρ για την τελευταία αύριο Παρασκευή και 31. Παρασκευή και 31. Να περάσετε υπέροχα με το Σφαίρα 102.2. Ακολουθείτε εμείς Γιώργα Ντάς. Αμέσως μετά Νικόλας Ράπης, Ελένα Παπιλά και το ρανάκι μας ακριβώς έτσι στις 9 για να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα. Από μένα να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Πολλά ζωμερά φιλιά.
1: Έρχονται

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Vistabet.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
12: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
13: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τρεις με πέντε, Θέμης Γιοργαντάς.
9: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα 5η 30 του μήνα θα πεις χρόνια πολλά. Βλέπω στο ορτολόγιο Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σιλουανός. Έλα τώρα πες μου, έχεις εσύ φίλο Σιλουανό ή Σιλουανή? Και ο Κρίσκης, εντάξει. Χρόνια σας πολλά και καλά. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Αντώνης Ρέμος. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: 92,2.
1: Θέλω να σας δώσω μια συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι,
3: γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο.
1: Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μια μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

10 102 2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες εδώ στο Σφαίρα 102.2. Λοιπόν, να πηγαίνει τώρα κάποιος να κάνει πρόταση γάμου και να ακούγεται αυτό από πίσω. Να έχει τον Αργυρό να φωνάζει πες μου το ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση η κοπελιά να μην μπει το ναι. Συμφωνείτε? Πάντα κολλημέρι εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, αυτό που θα σας πω τώρα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον και θα λέγα ιδιαίτερη σημασία. Ο Σφαίρα για άλλη μία χρονιά δίνει ραντεβού στο Greece Race for the Cure για δύο ημέρες γεμάτες θετική ενέργεια, μουσική και αισιοδοξία. Σου αρέσει το τρέξιμο? Σου αρέσει το περπάτημα? Σου αρέσει να στηρίζει σημαντικούς σκοπούς? Αυτός λοιπόν ο αγώνας είναι για σένα. Μιλάμε φυσικά για το Greece Race for the Cure, τον αγώνα θεσμό ενάντια στον καρκίνο του μαστού που διοργανώνεται φέτος για 18η χρονιά, παρακαλώ πολύ, από το Άλμα Ζωής. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο GreeceRace.gr και έλα να γίνουμε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Γίνε και εσύ λοιπόν μέρος της εμπειρίας του 18ου Greece Race for the Cure και μαζί με το Σφαίρα 102.2 μοίρασε αισιοδοξία και δύναμη. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
15: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
14: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
16: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
20: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
22: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και πάμε τώρα σε έναν αξέχαστο θεοποιό που περισσότεροι τον θυμόμαστε όλοι από τις ταινίες Back to the Future. Τρία μέρη είχαν βγει παρακαλώ πολύ, τόσο μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, αναφέρομαι φυσικά στον Michael J. Fox. Περίπου 28 χρόνια μετά την αποκάλυψη του προβλήματος υγείας του, ο Michael Fox μίλησε για το πώς αντιμετώπισε η σύζυγός του, η Tracy Pollan, τη μάχη του με την νόσο του Parkinson. Να θυμίσω, το 98 έσκασε η είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου ότι ο Michael Fox έδινε μάχη με την νόσο του Parkinson. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η διάγνωση είχε γίνει 7 χρόνια πριν, ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας Doc Hollywood και δεν το πήρε καθόλου καλά. Λογικό. Το 98 λοιπόν ο Michael ήταν πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει την νόσο, ενώ 2 χρόνια μετά ίδρυσε το The Michael J. Fox Foundation, προκειμένου να βοηθήσει κόσμο που αντιμετώπιζε την ίδια ασθένεια, αλλά και να βρει θεραπεία για το Parkinson. Από τότε έχουν περάσει 28 χρόνια, ο αγώνας του δεν έχει τελειώσει, κάτι που φάνηκε μιλώντας και στο The Hollywood Reporter, όταν αναφερόμενος στην ασθένεια αποκάλυψε το πώς ένιωσε η σύζυγός του, η Tracy Pollan, όταν έγινε το πρόσωπο του Parkinson. Ήταν μια κόλαση για την ίδια, λέει, ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη και ακόμα είναι, αφού η ασθένεια συνεχώς αλλάζει μορφή. Ωστόσο, της είπε ότι έπρεπε να το πάω μέχρι το τέλος. Σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχουν ημίμετρα. Όπως εξήγησε, κατάλαβα πώς ήταν το να το αντιμετωπίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τις δικές μου επιλογές, ούτε τις δικές μου γνωριμίες. Δεν είχαν κανένα λόγο να είναι αισιόδοξοι. Έπρεπε λοιπόν όλο αυτό να το βγάλω προς τα έξω και να δείχνω το ποιος είμαι. Είπα στον εαυτό μου να μην το κρύψει καθόλου. Και μάλιστα, όπως είπε στην αρχή, φοβήθηκε ότι ο κόσμος δεν θα το δει με καλό μάτι. Πίστευα ότι θα μου πούνε, άντε φύγε τώρα από εδώ, εσύ είσαι διάσημος. Παρ' όλα αυτά υπήρχε πολύ θετική ανταπόκριση, γιατί τότε οι περισσότεροι το έκρυβαν. Παιδιά, να σας πω κάτι, κρατηθείτε. Μέχρι σήμερα το Michael J. Fox Foundation έχει συγκεντρώσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια για έρευνα. Μπράβο του. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης.
23: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

Αυτό κι αν είναι καλοκαιρινό all time classic. Είναι ο Κώστας Μαρτάκης. Αυτό, παιδιά, είναι το πρώτο του τραγούδι. Έτσι μας αισθήθηκε δισκογραφικά. Θέλω επιγόντως διακοπές. Μουσική Δημήτρης Κοντόπουλος, στίχη Νίκος Γρίτσης. Πότε κυκλοφόρησε, λέτε? Κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2006. Εντάξει, έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια. Αμέσως μετά το τέλος του πρώτου Dream Show The Music, το reality μουσικής του Αλφα, στο οποίο συμμετείχε ο Κώστας Μαρτάκης, κυκλοφόρησε το κομμάτι αυτό. Ποιος θυμάται ποιος ήταν ο νικητής στο επόμενο Dream Show The Music, δηλαδή το δεύτερο, το νούμερο 2, ένα χρόνο μετά? Ο Νίκος Οικονομόπουλος. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
15: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
18: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
4: Σήμερα 102.2 επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται το νούμερο 1 του Σφαίρα Top 30 μας. Είναι η Αναβίση. Αιγαίο. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: την Τρίτη μετά την εκπομπή, γυρνάω σπίτι μία η ώρα, είχε κρύο.
1: Και λέω κάτι πρέπει να φάω. Ήταν μία ώρα το βράδυ. Λέω τώρα τι να φάω μία ώρα. Και όπως ανοίγω το σιρτάρι με τα τρόφιμα, βλέπω κάτι ξεχασμένα νάτσος. Τα βάζω σε ένα μπολ. Παίρνω τυρί τριμμένο, το ρίχνω από πάνω, το λιώνω και μετά ρίχνω καλαμπόκι και σειράτσα μέγιο. Και λέω τι έφτιαξε ρε παιχτάρα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για το πιάτο. Ήθελα να το πάω, ήθελα να γυρίσω και να πω κύριε Κοντιζά που το αφήνω. Ήθελα να μου το βαθμολογήσει.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Νίκου Βέρτη. Πώς να το εξηγήσω, εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά. Μερικές φορές νομίζω περιμένουμε τις κατάλληλες συνθήκες ή τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας δώσουν την ευκαιρία που αξίζουμε. Ίσως όμως η απάντηση να βρίσκεται αλλού. Ακούστε αυτό από το βιβλίο Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να σου το δώσει, αλλά επειδή εσύ μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Αυτός είναι ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
4: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
3: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
5: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
12: να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι 1+1. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. 1+1 chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
15: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
16: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
15: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
16: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
15: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
17: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
18: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Σφαίρα Viber 6936 10102.
22: Σφαίρα 102.
23: Σφαίρα 102 επιστρέψαμε. Παιδιά, σας θυμίζω τις σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις μέχρι 20% που αλλού στο Δρομέα. Αν σκέφτεστε να ανανεώσετε γραφείο, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή, έχω να σας πω. Εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία και λύσεις που προσφέρουν άνεση, καλύτερη στάση σώματος και σύγχρονη αισθητική. Με λίγα λόγια, Δρομέας. Ελληνικά έπιπλα. Πιστοποιημένη ποιότητα και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα. Σε περιμένει στη Λεωφόρο Μεσογείων 172 και online δρομέας.gr. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

0: Βούτια στο παρελθόν με τη Δέσποινα Βανδύ και το Έλα από ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμς της ελληνικής δισκογραφίας, το Γεια. Το άλμπουμ Γεια, το οποίο κυκλοφόρησε το 2001. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φυλάκια απειρά.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον σφαίρα 102,2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκίνητου. Του προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
13: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό. Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
18: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
19: Τι?
18: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
19: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Μ' ακούτε λίγο?
21: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
22: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
20: Τι κάνετε?
23: Έτσι μιλάς στον αέρα.
20: Δεν μου ταιριάζει.
21: Γεια σας.
24: Καλησπέρα.
20: What's your name?
23: Α, καλά.
22: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
24: Wow.
23: Έκανε wow.
22: Με την Ελίνα Παπίλα.
20: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
22: Και τον Νικόλα Ράπτη.
23: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
22: 5 με 8.
20: Θα είμαστε παρέα.
22: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
23: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
20: Νιάου νιάου.
25: Πού είχα πάρει?
20: Στο τελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
22: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102.2 το ζούμε.
20: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
23: μάγκελ.
22: Το απογευματινό σφαίρα 102.2 ξεκινάει αμέσως τώρα.
20: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλώς ήρθατε 5η 30 Ιουλίου. Νικόλας Ράπτης.
23: Ελίνα Παπίλα και στη ρύθμιση του ήχου η Έρη μας.
20: Λοιπόν, δεν είναι τυχαία ημέρα.
23: Γιατί?
20: Λίγο πριν σε αποχαιρετήσω ραδιοφωνικά, είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Νικόλα μου, είμαι πολύ φίλη σου. Okay.
23: Ξέρω εγώ, έξα από το χιλιάρο. Άμα έξα από το χιλιάρο, είσαι κολλητή.
20: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Πάρτε τους φίλους σας τηλέφωνο, πείτε τους χρόνια πολλά. Είναι η φιλία μεταξύ των λαών, χωρών, πολιτισμών και ατόμων. Γεφυρώνει τις διαφορές και συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τώρα, την ώρα που διαβάζω για τη φιλία μου, έρχονται και ενημερώσεις που ξοδεύουν την κάρτα μου τα παιδιά μου.
23: Μπράβο, που παίρνουν σκουίζ.
20: Τι γίνεται,
23: Καλά, ήρεμα. Άρρωστο ήμουνα με γαστρεντερίτιδα. Συνεχίζει σήμερα η φάση.
20: Αυτό έχουν... κολλάει πολύ, ε!
23: Μάτι λέγεται αυτό.
20: Αυτό
23: λέγεται
20: μάτι.
23: Όχι, δεν γίνεται πριν. Εγώ πριν φύγω πάω κάτι να διασκεδάσω, πριν φύγω πάντα κάτι να συμβαίνει. Να φεύγω πρώτο Σαββατοκύριακο.
20: Αυτό είναι πάντα.
23: Ναι, δηλαδή ήταν να πάω. Τα θυμάμαι όλα. Ήταν να πάω κλεισμένα να πάμε στο Βέρτι. Στο. Όχι, ψέματα, στο Φέρι. 40 πυρετό η γυναίκα μου, 40 η μικρή. Δεν πήγα. Πάμε τριήμερο αυτό. 40 πυρετό η μικρή, γυρίσαμε πίσω. Ξαναπήγαμε κάπου, θυμάμαι, κάτι έγινε.
20: Και πέρσι τέτοιες μέρες ακοφώνησε κάτι έγινε.
23: Πάντα κάτι συμβαίνει.
20: Είσαι κατέμις.
23: Ναι.
20: Είσαι κατέμις. Εγώ χθες μου φέρει η θεία μου κάτι κουλουράκι πορτοκαλί που τρελαίνομαι. Και την ώρα που ανοίγω την πόρτα, χασμουρίθηκα. Γονίσταζα, ρε, ναι. Και με παίρνει σήμερα το πρωί που ερχόμουν εδώ και μου λέει ήσουν ματιασμένη χθες. Γιατί με ξαματίζεις, μου λέει, εδώ που χασμουρίθηκε.
23: Κι εγώ, πες καλά, τη ματιασμένο.
20: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε σήμερα, 5η 30 Ιουλίου, εδώ μέχρι τις 8.
22: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη, στον Σίλα και στον Σιλουανό που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσένα που είσαι στα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Για να δω διάσημα γενέθλια, σαν σήμερα έχει γεννηθεί η υπέροχη Ελληνίδα ηθοποιός Άννα Παναγιωτοπούλου. Υπέροχη, υπέροχη και συγκλονιστική.
1: Ηθοποιάρα.
0: Και βεβαίως, σαν σήμερα διαβάζω ότι το 2010 έγινε μια απογραφή δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα. Τότε ήταν 768.000. Το 10, δηλαδή πριν από 16 χρόνια. Σαν σήμερα το 1982, ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη το 10, δηλαδή πριν από 16 χρόνια. Σαν σήμερα το 1982, ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν.
9: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Τρανσφέρα 102.2 και αν ζήτησες καλοκαίρι, Νόβιμπεντ δεν μπορεί να σε απογοητεύσει. Νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι, μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου και πολλά έπαθλα σε περιμένουν για να αποκτήσεις και να πας το παιχνίδι σου σε άλλο level. Περισσότερα στο Novibet.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε και το Greece Race for the Cure, το οποίο είναι το 18ο φέτος και ο Σφαίρα 102.2 βεβαίως βρίσκεται παρέα εκεί και θα είμαστε όλοι εκεί για να τρέξουμε, για να περπατήσουμε ό,τι μπορεί ο καθένας και να στηρίξουμε το άλμα ζωής. Και ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν είναι και φέτος το Greece Race for the Cure, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για έναν κοινό σκοπό. 3 και 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Μπες λοιπόν τώρα στο greecerace.gr, κάνε την εγγραφή σου, γίνε και εσύ μέρος του 18ου Greece Race for the Cure και ζήσε την εμπειρία μαζί με τον Σφαίρα 102.2. Η αγαπημένη μας διοργάνωση από το Άλμα Ζωής επιστρέφει και φέτος λοιπόν για να υπενθυμίσει σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
3: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
12: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάρα πολλοί κόσμος έχει κανονίσει τις διακοπές του. Άλλοι φεύγουν, άλλοι μένουν, άλλοι φεύγουν σε λίγες μέρες. Ο Αύγουστος είναι κατά κύριο λόγο ο μήνας των περισσότερων, έτσι, μάλλον των διακοπών για τους περισσότερους Έλληνες και Ελληνίδες. Και διαβάζω λοιπόν τώρα κάτι, ένα κολπάκι το οποίο ακούγεται παράξενο, αλλά πάρα πολλοί το κάνουν. Λοιπόν, το να βάζεις τα κλειδιά του αυτοκινήτου μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, το έχετε ξανακούσει?
1: Τι εννοείς, Ελίνα?
0: Ναι. Γιατί πολλοί οδηγοί το κάνουν ως μέτρο προστασίας απέναντι σε έναν τύπο κλοπής που εκμεταλλεύεται την τεχνολογία των σύγχρονων οχημάτων.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Τα οχήματα με σύστημα ανοίγματος και κίνησης χωρίς κλειδί,
1: ναι,
0: λειτουργούν χάρη σε μια ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του αυτοκινήτου και του χειριστηρίου.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι ένα σύστημα, πώς σου πω, παιδί μου, που αυτό επιτρέπει στους εγκληματίες να έχουν νέες τεχνικές. Λοιπόν, η πιο γνωστή μέθοδος είναι το relay attack, δηλαδή μια πάτη στην οποία δύο άτομα δρούν συντονισμένο. Ένα στέκεται κοντά στο σπίτι για να συλλάβει το σήμα που επέμπει το κλειδί και ο άλλος περιμένει στο όχημα με μια άλλη συσκευή που
1: έχουν. Τα έχουν βρει αυτά, μωρέ.
0: Τι λες, καλέ. Δεν το έχετε ακούσει?
1: Δεν
0: το έχω διαβάσει. Το αυτοκίνητο πιστεύει ότι το κλειδί είναι κάπου κοντά, γιατί μεσολαβεί αυτή η συσκευή που έχει ο διαρρήκτης. Και το ανοίγουν, βάζουν μπρος στο κινητήρα, φεύγουν. Πώς μπορείς να το προστατεύσεις τώρα? Το να είναι το κλειδί μες στο φούρνο μικροκυμάτων μπλοκάρει το σήμα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει, το φούρνο μικροκυμάτων μπλοκάρει το σήμα του να ανοίξει το αυτοκίνητο με όποια συσκευή και να έχουν οι κλέφτες.
1: Ναι.
0: Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου αυτό που λέω?
1: Με ενδιαφέρει, αλλά κάνω κάτι, παράλληλα κάνω μια δουλειά για σένα, γιατί ψάχνω να σου δείξω κάτι, οπότε κατάλαβες. Με έχεις βάλει να κάνω και δουλειές παράλληλα.
0: Δεν έχω. Ναι, αλλά αυτό τώρα.
1: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Άμα είναι να σου το κλέψουν, να σου το κλέψουν.
0: Ναι,
1: βάλτε,
0: όχι, βάλτε το στο μικροκυμάτων, αυτό σου λέω.
1: Αντί να το βάλεις στο μικροκυμάτων, κάντε μια καλή μεικτή ή πάρτε leasing.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Κομματινό Σφαίρα 102-2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Αν πεινάσατε εδώ στο Σφαίρα 102.2, σας προσέχουμε. Το καλοκαίρι μας γίνεται όλο και καλύτερο, αφού στο eFood θα βρεις ένα συν ένα προσφορά από τα τζακαρού. Μπες στο eFood, παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt και θα πάρεις ακόμα ένα κερασμένο. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος του μήνα, οπότε μην χάνετε χρόνο.
1: Λοιπόν, Novibet παρέα μας εδώ, γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στη Novibet. Ανακάλυψε το νέο future των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία, φτιαγμένα για σένα. Σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Όλα αυτά στο novibet.gr.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σφαίρα 102.2. Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
16: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Καθρέφτης, Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
19: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ουσάρια 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Τρανσφέρα 102.2 και ήρθε η ώρα για δωράκι. Έχω δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ από Pet Moustache. Pet Moustache στο Μαρούσι, οδηγεί περιλέμια, σαμαράκια, παιχνίδια, αξεσουάρ, τα πάντα όλα. Στο κατάστημα θα βρείτε και την ολοκένουργια ελληνική τροφή ΕΔΕΒ, υψηλής ποιότητας και γεύσης, καταπληκτική τιμή. Υπηρεσίες καλοπισμού έχουν τα πάντα και είναι ευγενέστατα τα παιδιά. Να πάτε εκεί να βρείτε τον Παύλο, να πείτε είμαστε από το απογευματινό, από τον Νικόλα και την Ελίνα, από την Ελίνα και τον Νικόλα. 60 ευρώ στο Viber, στέλνετε στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102, γράφοντας τη λέξη μουστάσεις και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές

0: νέο φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και να ωραίες πράξεις που γίνονται στον πλανήτη και λες υπάρχει ελπίδα για καλοσύνη και αλληλεγγύη και βοήθεια. Μία γυναίκα στη Νέα Υόρκη πριν από λίγες μέρες πέταξε κατά λάθος στα σκουπίδια έναν φάκελο με $5,000 που ήταν η δόση του στεγαστικού της.
1: Έλα ρε.
0: Λοιπόν, τι δω, τι στεγαστικό έχει πάρει, παιδιά, μου πεις εκεί τα...
1: Κύριε Ελίνα, είναι ένα νερό και ένα σάντουιτς. Παίρνεις και είναι $30.
0: Λοιπόν, $5,000 είχε το φάκελο μέσα. Την ώρα που το καταλαβαίνει, παίρνει τηλέφωνο στην υπηρεσία καθαριότητας και ζήτησε βοήθεια από τους εργαζομένους. Τρέξανε οι άνθρωποι, μπήκαν στα σκουπίδια, αναζήτησαν τον φάκελο και μετά από πολλή ώρη εργασία τον βρήκαν. Της δίνουν το φάκελο, τα μετράει. Έχει ανέβει το βίντεο κανονικά στο TikTok. Yeah. Τα μετράει, είναι $5,000. Αρνήθηκαν κάθε βοήθεια. Εδώ έσκαβαν.
1: Έλα ρε.
0: Κοίτα που έσκαβα για να βρουν το.
1: Δεν τους έδωσε τίποτα στα παιδιά.
0: Τους είπε να τους δώσει κάτι, εκείνοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε αμοιβή για την πράξη. Τους χαμογέλασαν και είπαν ότι εμείς το κάναμε για εσάς. Και καλύτερη ανταμοιβή και μεγαλύτερη ήταν ότι κατάφεραμε να σας βοηθήσουμε. Και έφυγαν.
1: Πολύ ευγενέστατοι. Εγώ τους έβγαζα τουλάχιστον για ένα φαγητό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι. Σίγουρα δεν μπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν το γράφει στο άρθρο. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και από κάτω έχει ένα τίτλο. Συνελήφθη κάποιο γιο γνωστού ηθοποιού, δεν ξέρουμε αυτά.
1: Όχι, να ξέρω.
0: Αυτά. Ας μείνουμε στην καλοσύνη και αυτό, λοιπόν.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και ο Δρομέας είναι στην παρέα μας, δρομέας.gr. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 20% στον Δρομέα. Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις το γραφείο σου, τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά εμείς οι μανούλες, οι μπαμπάδες, να φτιάξουμε τα γραφεία των παιδιών. Αν αποφάσισες να ανοίξεις καινούριο σπίτι, αν είσαι φοιτητής, φοιτήτρια και οργανώνεις το νέο σου σπίτι, είναι η κατάλληλη στιγμή να εκμεταλλευτείς τις καλοκαιρινές εκπτώσεις του Δρομέα έως 20%. Εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία. Έχει πάρα πολλές λύσεις που προσφέρουν άνεση, καλύτερη στάση σώματος και σύγχρονη αισθητική. Ελληνικά έπιπλα, πιστοποιημένη ποιότητα εδώ και με 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα. Λεωφόρο Μεσογείων 172 σε περιμένουν στον Δρομέα.
1: Λοιπόν, τώρα πίτσα κόμπο από Pizza Fan, μία πίτσα 10 τεμαχίων, Bianca Zimmi al Forno, ένα μπέργκερ επιλογή από 13 συνταγές και μία μακαρονάδα επιλογή από 23 συνταγές ανανικητή. 6936 10 102 2 στο Viber. Στέλνετε Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σας για να την κάνετε δική σας.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σφαίρα 102.2. Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος Φέτος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και λίγο πριν έρθει το βράδυ αυτή τη Πέμπτη, μπε στο eFood για να πάρει την ένα συν ένα προσφορά. Από τα Τζακαρού, μπε στο eFood και παράγγειλε το ζουμερό chicken melt και θα πάρει ακόμη ένα κερασμένο. Γιατί αυτό το καλοκαίρι γίνεται ακόμη καλύτερο με την προσφορά από το eFood. Ισχύει μέχρι τέλο του μήνα, δηλαδή μέχρι αύριο, οπότε μη χάνει χρόνο.
1: Είσαι ξύπνιος για τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα. Σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

0: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, σφαίρα 102,2. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, όταν φτάνεις, όταν μάλλον έχει μείνει η ουρά, σου φαίνεται ατελείωτη, σε πιάνει μια απελπισία, λες τώρα δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συγγνώμη που σας τα λέω όλα αυτά όπως τα σκέφτομαι, αλλά η σημερινή και η αυριανή μέρα παίζει να είναι σαν να μου έχουν βάλει πέτρες στην πλάτη, στο σακίδιο της ζωής μου. Ναι, δεν ξέρω, μου φαίνονται όλα πάρα πολύ, διότι δεν θέλω άλλο, κουράστηκα, μη μου μιλάει άνθρωπος, ούτε εγώ να μιλάω. Γι' αυτό δίνω μια υπόσχεση στην έναρξη της εκπομπής. Ακούγομαι και σχεδόν απαράδεκτη με όλα αυτά που λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου. Και όσο εγώ θα είμαι εδώ, μόνο ότι νιώθω θα σας λέω, αλήθεια. Καταρχήν, είμαστε καλύτερη παρέα, όπως και να αισθανόμαστε. Γιατί καταλαβαίνουμε, κατανοούμε και αφουγκραζόμαστε ένας τον άλλον. Γιατί έχουμε συνέστηση. Εντάξει, λοιπόν, εγώ είμαι η Ράνια Κωστάκη. Εσύ εκεί έξω, που κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, θέλω να είσαι δίπλα μου, έτσι να παίρνω κι εγώ δύναμη και κουράγιο. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Καλά, στο είπα και χτες. Η αλήθεια είναι ότι κάθισα μέχρι τις 11, αλλά σήμερα και αύριο έχει και φεγγάρι σήμερα. Δηλαδή εννοώ, είναι τελείως ολόγιο μου, εντάξει, και θα ξεμυαλιστώ. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σου λέω, με βλέπω να με χάνεις στα μισά. Τέλος πάντων, μην δίνεις σημασία τώρα. Μωρέ, τι σε ενδιαφέρει και τι θα κάνω εγώ, τι θα κάνεις εσύ. Κάνε αυτά που θες, όπως τα θες. Μην δίνεις λογαριασμό σε κανέναν. Δεν είμαι καλά, σου λέω σήμερα. Ναι. Δηλαδή είναι. Όχι τίποτα άλλο. Έχει και απαγορευτικά. Δεν μπορώ να πάρω καράβι. Τουλάχιστον έχει πολύ κύμα. Απογορευτικά δεν ξέρω αν όντως ισχύουν σε κάποια νησάκια. Με ενημέρωσα κάποιοι φίλοι σήμερα το πρωί. Αλλά γενικά τη βλέπω πολύ τη θάλασσα φουρτουνιασμένη. Άρα σημαίνει ότι ο δικός όπου θέλεις να πάμε. Μακριά από όλα αυτά τα οποία θυμίζουν την καθημερινότητα, τέλος πάντων. Και αν από την άλλη δεν μπορείς να πας πουθενά γιατί δεν γίνεται. Μη μου αγχώνεσαι. Για όλους έχει ο Θεός. Εντάξει. Σε φιλώ γλυκά, σου εύχομαι να περάσεις όμορφα, να θυμάσαι ότι πρέπει να φεύγεις πριν σε βαρεθούν. Εντάξει, μην το ξεχνάς αυτό, μην μένεις εκεί να σε στραγγίξουμε και την τελευταία σταγόνα. Εντάξει. Και καλή διασκέδαση, εννοείται πάντα με Love and Roll στην παρέα μου. Δεν θα σε αγχώσω άλλο. Τελειώσαμε. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η μουσική, όπως πάντα άλλωστε.

διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Φεύγουμε!
7: Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fan και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
15: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
16: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
17: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
18: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Ατμοσφαίρα 102,2. Γελάω εδώ και πόση ώρα, γιατί διαβάζω τα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Viber και στο Instagram. Επειδή είπα στο ξεκίνημα ότι δεν την παλεύω άλλο, δεν έχω άλλο κουράγιο. Και οι περισσότεροι νιώθετε κάπως έτσι. Λοιπόν, έλα λίγο τώρα να το συζητήσουμε. Αυτό λίγο το συζητήσουμε, όχι πολύ. Όταν λοιπόν νιώθουμε ότι δεν έχουμε κουράγιο, δεν σημαίνει ότι είμαστε αδύναμοι. Γιατί μου έγραψε μια φίλη, ρε εσύ Ράνια, εγώ νόμιζα, λέει, ότι είσαι πάρα πολύ δυναμική γυναίκα και τώρα με αυτά που είπες φαίνεται σαν να μην είσαι τόσο δυναμική. Οπα. Δεν σημαίνει σε καμία των περιπτώσεων ότι είσαι αδύναμος όταν δεν έχεις κουράγιο. Σημαίνει ότι απλά έχεις κουραστεί και ότι κουβάλεις περισσότερα από όσα άντεχες, ενδεχομένως για πολύ καιρό. Και τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Να δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας και δεν χρειάζεται να τα λύσουμε όλα σήμερα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα λύσουμε αύριο για να φύγουμε. Όχι, άκου. Δεν θα λύσουμε τίποτα ούτε σήμερα ούτε αύριο. Πιούμε ένα ποτηράκι νερό. Πάμε μια βολτίτσα που φυσάει και αεράκι να μας χτυπήσει το κεφάλι. Θα πάρουμε τηλέφωνο έναν άνθρωπο που μας φτιάχνει τη διάθεση και δεν χρειάζεται να μας ρωτήσει τι έγινε, πώς και τι. Θα μας πει άλλες άρες μάρες κουκουνάρες να μας αποσυντονίσει. Και γενικά θα μας πάρει μακριά από όλο αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Και αν δεν μπορεί να το κάνει κανένας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχεις κάπου κοντά μια παραλία να πας να κάνεις μια βουτιά που έχει φεγγάρι και θα είναι ωραία σήμερα το βράδυ? Φεγγαράδα και βαρκάδα όχι, γιατί έχει κύμα. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να είσαι δυνατός κάθε μέρα. Το λέω και στη φίλη που μου στείλε το μήνυμα. Και να θυμάσαι ότι η ξεκούραση δεν σημαίνει ότι έχεις αποτύχει και ότι είσαι τεμπέλης. Εντάξει, και τα δύσκολα περνάνε. Το κουράγιο δεν είναι να μην λυγίζουμε ποτέ, αλλά να συνεχίζουμε ακόμη και όταν νιώθουμε ότι δεν έχουμε άλλη δύναμη. Και αυτό που λένε ότι okay, είναι λίγο ακόμα. Αν δεις όμως ότι δεν αντέχεις, δεν θέλω να συνεχίσεις επειδή το παγώ, εντάξει, πήγαινε ξεκουράσου, όπως λέει και ένας φίλος μου ο Μάριος. Να το πω, θα το πω. Σήμερα τα έχω πει όλα. Λοιπόν, λέει, άντε πήγαινε σβερκόσου. Λέω, τι είναι εσύ, Μάρια, πήγαινε σβερκόσου. Μου λέει, πήγαινε κοιμήσου, παιδάκι μου, ξεκουράζουν. Μου λέει, είσαι κουρασμένη, τρέχεις όλη την ώρα από εδώ και από εκεί. Πήγαινε σβερκόσου, μια χαρά. Κατάλληλο και ρίχτω και λίγο στην τρέλη. Και μην αγχώνεσαι για τίποτα. Εγώ είμαι εδώ, σφαίρα 102,2. Το νου σου.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια.

0: για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Παρεούλα, εδώ στον Σφαίρα 102,2. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τώρα που δεν θα είμαστε μαζί, εννοώ από τη Δευτέρα, και θα ξεκουραστούν και λίγο τα φτάκια σας και θα απολαμβάνετε μόνο μουσική χωρίς διακοπές από όλους εμάς, θα μπορείτε να μπαίνετε και στο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Εκεί μπορείτε να κάνετε και τις λίστες και να ακούτε όλα τα τραγούδια που αγαπάτε. Εγώ αυτές τις ημέρες, να ξέρετε ότι είμαι σε κατάσταση τρέλας για ακόμη έναν λόγο, γιατί ετοιμάζω το DJ set, το οποίο θα το γυρίσουμε τη Δευτέρα που μας έρχεται, να πάνε όλα καλά στον κουσάρο μας. Και καλά να σας βγάλει ο δρόμος προς το διακοπτό, εννοείται ότι με χαρά να έρθετε. 9 η ώρα το βράδυ θα το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να γυρίσω το DJ set και να απολαύσετε εσείς για το υπόλοιπο του καλοκαιριού να έχετε και έξτρα υλικό. Εντάξει, δηλαδή θα έχω κάνει εγώ πολύ ωραία λίστα και επιλογή. Μέσα θα έχει από τα πάντα. Καψούρα, πόνο, γλέντι, παράδοση, χαμός θα γίνει. Έτσι, ενημερωτικά, ξαναλέω, Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, μπείτε στο αυτοκίνητο, μια μισή ώρα είναι το διακοπτό από την Αθήνα. Θα περάσουμε ωραία, να ξέρετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, σας το υπογράφω εγώ. Θα περάσουμε τέλεια. Αρκεί να με ενημερώσετε, να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram. Ράνια Κωστάκη 4S. Εκεί να μου πείτε ότι Ράνια έρχομαι. Δηλαδή, να ξέρω ότι θα έρθετε, γιατί άμα είναι να έρθετε και να μην μπείτε, κατάλαβες, να ξέρω, να έχω ενημέρωση, να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, μακάρι, θα ήθελα πάρα πολύ. Έχω κανονίσει ήδη φίλους έτσι να κάνω support στο γύρισμα, γιατί στο DJ set και κάθε φορά που παίζουμε εμείς μουσική, όλοι εμείς ενώ που παίζουμε μουσική, θέλουμε, ρε παιδάκι μου, από κάτω θερμό κοινό. Είναι σαν αυτό που 2-3 φορές μου συνέβη τώρα τελευταία, παιδιά, και νευρίασα πάρα πολύ που έπαιζα μουσική και είχα μπροστά μου κόσμο, οι οποίοι ήταν όλη την ώρα με το κινητό, γυρισμένοι την πλάτη, σε βαθμό που λέω εντάξει, αποκλείεται τώρα. Λίγη ενσυναίσθηση, λίγο έτσι, κάπως ρε παιδάκι μου, να γυρίσω, να μου σκάσω ένα χαμόγελο, να με φτιάξουν. Άρχισα να του σκουντάω εγώ τις πλάτες. Μετά γελούσαν και αυτοί οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Καταλάβαν ότι δεν είμαι καλά. Σου λέει τώρα μη μας πει και καμιά κουβέντα, κάνει καμιά περίεργη κίνηση. Και μετά συμμετείχαν. Κατάλαβαν, μετά γίναμε όλοι μια παρέα. Αυτό θέλω, να βγαίνετε έξω και να μείνετε στον κόσμο σας. Να είμαστε όλοι μια παρέα, να περνάμε καλά. Άμα δεν είμαστε καλά, να κάτσουμε σπίτι μας, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να ανέχεται τα μούτρα μας. Να σου το πω έτσι τώρα, και τα νεύρα μας κατ' επέκταση. Και στην τελική, ρε παιδιά, νομίζω ότι όταν βλέπεις ότι δεν είσαι καλά, παίρνεις λίγο χρόνο, συζητάς με τον εαυτό σου, τα βρίσκεις και δεν πας τώρα να ξεσπάσεις όποιον βρεις. Λέω εγώ.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Καθρέφτης. Όσο τέλειο και αν νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπάβεσαι. Γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη ζωντανή. Και ό,τι ζει, αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση. Η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα Viber 6936 10122.

στείλει διαφημιστικό μήνυμα στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Σφαίρα 102,2. Ναι. Όταν τώρα πλησιάζει και η στιγμή που πρέπει να φύγεις, πάρα πολλοί κόσμος τώρα. Μπορεί σήμερα, αύριο κάποιοι για να μην πετύχουν την κίνηση το έχουν κάνει από σήμερα. Μπορεί να είστε ήδη στο δρόμο. Κάποιοι άλλοι Κυριακή, το Σάββατο. Μέσα στην ημέρα, γιατί ξύπνησα πάρα πολύ πρωί και ξύπνησα, παιδιά, θέλω να σας πω από πάρα πολύ αέρα, από το θόρυβο που έκανε ο αέρας και έτσι πως άκουγα τη θάλασσα. Λέω, πάει, τελείωσε, μας τα πήρε όλα. Ξαπλώστε τις ομπρέλες. Όντως σηκώθηκα και είδα ένα σκηνικό. Άστα τώρα, δεν θες να ξέρεις. Τέλος πάντων, όλα καλά. Τι έλεγα, έλεγα για τον αέρα. Το έχω χάσει, σου λέω, δεν υπάρχει επαφή. Πάμε τώρα να το συζητήσουμε. Όταν λοιπόν σηκώθηκα το πρωί, εντάξει, εγώ ήταν 6 και 4, έκανα τον ελληνικό μου τον καφέ. Κάθισα λίγο εκεί μπροστά στη θαλασσίτσα. Άρχισα με πια μια βαβούρα με τον αέρα, πονοκέφαλος, λέω, μπες μέσα ράνια. Τέλος πάντων, και ξεκίνησα λίγο να τελειώσω τις υποχρεώσεις μου, γιατί όπως γνωρίζετε, αύριο είναι η τελευταία μας μέρα. Και αύριο, συνήθως η τελευταία μέρα δεν είναι ποτέ τελευταία, είναι η προηγούμενη τελευταία. Όπως καταλαβαίνεις, έπρεπε να κλείσουν κάποια πράγματα. Εντάξει, τι θέλω να σου πω τώρα. Ότι τα αφήσανε όλοι, όπως και εγώ, πάρα πολλά πράγματα για σήμερα. Δεχόμουν στο ενδιάμεσο, εννοώ, κάποια τηλεφωνήματα από φίλους, φίλες, μέσα στα νεύρα. Και έπαιξε και άλλο σενάριο. Ότι είχαν κανονίσει άλλοι να φύγουν, λέει, Παρασκευή, Σάββατο. Κάποιοι με φουσκωτό, κάποιοι με ιστιοπλοϊκό, κάποιοι με καραβάκι απλό, αλλά λόγω καιρού δεν είναι εύκολο, γιατί επιλέγουν και κάτι νησάκια τα οποία δεν είναι με δρομολόγια συχνά, ότι θα έχουν πρόβλημα, ότι μπορεί να μην πάνε καν, ότι θα πρέπει να μείνουν στην Αθήνα και να πάνε από την άλλη εβδομάδα. Ό,τι γίνεται, γίνεται για καλό. Μην το ξεχνάς αυτό. Υπάρχει προστασία πάνω από το κεφαλάκι του καθενός μας. Αρκεί να το πιστέψουμε. Αν λοιπόν πραγματικά έχουμε πίστη, δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτα. Και να δεχόμαστε κάποια πράγματα και να λέμε, πάλι καλά, κάτι ξέρει και μας προστατεύει και ίσως είναι μια ευκαιρία να μείνετε εδώ, κάντε μια βόλτα όπου κι αν είστε, το εδώ, εντάξει, δεν ξέρω από πού μπορεί να μας ακούτε, ξεκουραστείτε, μείνετε λίγο στο σπίτι. Δεν έγινε και κάτι, δηλαδή, τώρα που... Okay, εντάξει, τι να κάνουμε. Θα μπορούσε να είναι κάτι πάρα πολύ χειρότερο. Καταλαβαίνω, περιμένεις τις διακοπές όλο το χρόνο. Νευριάζεις και με μένα που στα λέω τώρα έτσι. Τι να πω εγώ βλέπω να κλείνω 20ετία τώρα που δεν κάνω διακοπές. Γιατί διακοπές τώρα δεν είναι 3 μέρες, 4. Διακοπές να πας, ξέρω εγώ, 2 εβδομάδες. Να κάνεις βαλιτσούλα για διακοπές, να μην δουλεύεις στις διακοπές. Εντάξει, να μην έχεις κινητά, να μην έχεις σήμα. Καλύτερο. Και αυτό είναι διακοπές. Τέτοιες διακοπές θέλω να κάνετε. Να μην δίνετε λογαριασμό σε κανέναν, να μην ακολουθείτε το πρόγραμμα κανενός. Τίποτα. Θέλει ο άλλος να πάει βόλτα, να πάει. Θέλω εγώ να πάω βόλτα ή να κάτσω να κοιμηθώ, να κάτσω. Γίνεται, να κάνει ο καθένας το πρόγραμμά του. Και να μην ζορίζει κανένας κανέναν. Αυτό είναι ευτυχία. Ελπίζω να μην σας κουράζω. Ή τέλος πάντων να μην σας φορτίζω με αυτά που λέω, αλλά και εγώ έχω ανάγκη να τα μοιραστώ με κάποιον. Θέλω να ευχηθώ καταρχήν καλό κουράγιο στους φίλους οδηγούς, σε εσάς που μπορεί πραγματικά να είστε τώρα στο δρόμο και να κατευθύνεστε δεν ξέρω πού, με το καλό να φτάσετε όπου είναι και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, με όσο το δυνατόν λιγότερες αναποδιές. Και ξαναλέω, να θυμάσαι ότι ό,τι γίνεται, γίνεται για να μην γίνει κάτι άλλο ενδεχομένως χειρότερο.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
3: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
2: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
4: Και νιώθω. Vistabet.
2: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Μωρέ, αυτό ήταν για σήμερα. Για σήμερα, πεμπτούλα, 30 του μήνα, αύριο τελευταία μέρα του Ιουλίου. Εγώ δεν θα πω αυτό που διάβαζα σήμερα όλη την ημέρα γενικά στα social, μου σκάγανε εκεί διάφορα βιντεάκια, φωτογραφίες, ότι τύπου πάει το καλοκαίρι πέρασε και εμείς δεν το καταλάβαμε. Βρε, το καλοκαίρι τώρα αρχίζει και μη σε νοιάζει και να φυσάει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον για σκέψου λίγο να είχε τις ζέστες που είχε πριν λίγες μέρες που δεν μπορούσαμε να σάνουμε. Καλύτερα να φυσάει, βέβαια λίγο το νου μας να έχουμε μεγάλη προσοχή με τους αέριδες και όλο αυτό το κομμάτι, να είμαστε όσο πιο τυπικοί, προσεκτικοί, και δεν υπάρχει τώρα λόγος για μπαρμπεκιού, φωτιές και όλα αυτά πράγματα, σε παρακαλώ πολύ, απαγορεύονται. Ούτε για πλάκα, ούτε για αστείο. Μπες μέσα, άναψε το φούρνο και μια χαρά φαγητάκι κάνει. Τώρα αυτές τις μέρες δεν είναι να το ρισκάρουμε για κανέναν λόγο. Σας φιλώ γλυκά, σας ευχαριστώ. Ραντεβού αύριο πάλι εδώ στις 8, το νου σας, Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα. Εννοείται παρέα πάντα με Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης, και η Δήμητρα Κατσαφάδο έχει κάνει θαύματα. Αυτά τα προϊόντα που λατρεύω να πασαλεύω με όλη την ώρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχω καταντήσει γραφική. Αφού όλη την ώρα κυκλοφορώ με μια κρέμα καταρχήν μέσα στον SSR, το συζητάω. Και όταν νιώσω λίγο έτσι την επιδερμίδα μου αφυδατωμένη, δεν πάει να είναι κρέμα προσώπου, θα τη βάλω εγώ και στα πόδια. Δεν κατάλαβα, και στο σώμα. Γιατί μέσα έχει όλα τα προϊόντα τα σωστά. Σας φιλώ γλυκά.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
2: Παρέα στον Σφαίρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με